0: Κάποια σφαίρα 94,4.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς, μαζί μου για την πέρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

νόμισες λάβωσες, μα την καρδιά μου δεν τραυμάτισες. Ήρθες εχθές, νόμισες πλήγωσες,

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο stoihman.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη Stoihman. Stoihman, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, υπενθυμίζω τρόπους επικοινωνίας, αν και πλέον είναι γνωστοί. Εγώ όμως θα τους ξαναπώ άλλη μία. Από το κινητό σας γράφετε σφαίρα, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας, το ονοματεπώνυμό σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο Viber 6936 10 10 22. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber που σας είπα. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι επικοινωνίας. Στείλτε μας τις καλημέρες σας έτσι από νωρίς το πρωί. Χάραγα ακόμα. Τώρα έχει αρχίσει κάτι και βγαίνει στον αττικό ουρανό. Έτσι και φωτίζεται σιγά σιγά. Θα έχουμε και τα νέα τον καιρό σε πολύ πολύ λίγο. 8 παρα 10 και ο Σάκης Αρναούτογλου. Άνοιξα όμως λίγο το φάκελο. Και τι δεν έχουμε, παιδιά, εδώ. Θα σας μιλήσω για τη συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου. Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, Party in the Park. Την Παρασκευή 29 Μαρτίου, Μαΐου, συγγνώμη, καλά, πέρασε ο Μάρτιος. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Live performance με τη Μαρσό και DJ set από τον Πέτρο Καρά. Έχω και, βάλει και την αποκλειστικότητά μας, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, που το ακούτε μόνο εδώ στο Σφαίρα 102,2. Και φυσικά όμως έχουμε και την αυτοκινητάρα μας Sfera Password, το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα ακούσετε το Sfera Password, θα στείλετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Sfera κενό, Sfera Password και ονοματεπώνυμο, και θα γίνει κλήρωση να σας πάρουμε, να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε τον κωδικό, να μπείτε στην κλήρωση. Όλα αυτά σας λέω, όλες οι ενέργειες ο Sfera κανονίζει για εσάς τα πάντα. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Εντάξει, τώρα γιατί είναι λίγο αστείο το σημερινό δίλημα. Δεν μπορεί να είναι όλα σοβαρά.
1: Εννοείται. Αστεία, σοβαρά. Όλα τα πάντα εμείς εδώ ακούμε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος έστειλε το μήνυμά του σήμερα.
1: Ο Κυριάκος έστειλε. Για πες.
0: Λοιπόν, είναι. Δεν έχει πολύ βάση το mail του, ρε παιδί μου. Τώρα εγώ θα σας το πω και θα σχολιάζουμε ό,τι θέλουμε.
2: Διάλεγε.
0: Λοιπόν, ο Κυριάκος είναι 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφο. Ναι, ρέθηκα, έφαγα λίγο τις φραουλίτσες μου με το γιαουρτάκι μου. Τι να κάνω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν. Είναι, λέει, 2,5 χρόνια μαζί με τη σύντροφό του. Δεν είναι παντρεμένοι, δεν είναι τίποτα, δεν έχουν προχωρήσει. Βέβαια, του πηγαίνανε σοβαρά, συζητάνε για το επόμενο βήμα.
3: Ο Κυριάκος.
0: Ναι. Ο Κυριάκος λέει γενικότερα, λέει, εγώ με την κοπέλα μου, δεν θα πω το όνομά της για ευνόητους λόγους. Στο κομμάτι σεξ είμαστε ακριβώς όπως ξεκινήσαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, το κλασικό, είμαστε λίγο πουριτανοί στο κομμάτι αυτό. Βέβαια, ούτε εκείνη έχει ζητήσει κάτι παραπάνω, ούτε το έχουμε συζητήσει ποτέ.
3: Αλλά τι σημαίνει πουριτανοί στο σεξ?
0: Το κλασικό. Τα κάνουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια.
1: Ναι,
0: να το
1: καταλάβαμε.
0: Ωραία. Εδώ, η κυρία, τα ίδια ευκρινίζει, ζητάει.
3: Άλλο το πουριτανοί και άλλο το τα ίδια και τα ίδια, γι' αυτό.
0: Λοιπόν, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Είπα τι να κάνω, να ξεκινήσω πριν 2 εβδομάδες να κάνω κάτι light, ας πούμε, και πήρα σαν τη γη. Και την ώρα που κάναμε έρωτα,
2: παχαίνει.
0: Άπλωσα, λέει, στο σώμα της επάνω σαν τη γη. Τι το ήθελα, και τι είναι αυτά που κάνεις, και τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Με ρώτησε σε μένα άμα θέλω να μου απλώνεις, λέει, σαν τη γη και να γλύφεις σαν τη γη, λέει, πάνω στο σώμα μου. Είναι, λέει, ντροπής πράγματα, λέει, αυτά, και έπρεπε να με ρωτήσεις και ντροπή σου. Και, παιδιά, λέει, είναι μέσα στα μούτρα, μέσα στην κρίνια, δεν μου απαντάει τα τηλέφωνα, δεν μου απαντάει στα μηνύματα. Είναι σχέση, 2,5 χρόνια. Δεν μου απαντάει στα μηνύματα, έχει γίνει απότομη, έχει γίνει ψυχρή απέναντί μου.
1: Τι σε τύχη πήρε?
0: Της λέει, έλα λίγο να το συζητήσουμε. Σκέφτηκα να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Ήταν σπίτι του.
0: Σπίτι του, μένει μόνος του. Είπαμε, λέει, να πάμε την ερωτική μας ζωή.
3: Άρα το θέμα με τα σεντόνια να τις ταλέρωσω δεν παίζει.
1: Όχι, κάτι άλλο δεν έχει, κοπέλα. Δεν θέλει να.
3: Μήπως φορούσε το καλοβρακί.
0: Δεν θέλει να νιώθει τούρτα, λέει. Δεν θέλω. Καμία, λέει, ερωτική μας ζωή δεν θέλω να πάει. Είναι μια χαρά η ερωτική μας ζωή. Δεν θέλω, λέει, να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω εγώ τι να σου πω, φίλε.
3: Ναι, αλλά αυτός θέλει να νιώθει κερασάκι.
1: Ναι. Την καταλαβαίνω, αλλά δεν περίμενα και τέτοια αντίδραση.
0: Μη σταθείτε, λέει, στη Σαντιγή. Να σταθείτε στο ότι.
1: Το γράψε ο Κυριάκος,
0: ναι. Να σταθείτε στο ότι όσο περνά τα χρόνια, πρέπει να αλλάζουμε λίγο, να κάνουμε άλλα πραγματάκια. Να το...
3: Ε, σιγά τώρα την αλλαγή για τη συνταγή, εσύ αντιγεί
1: και
3: αυτούς.
1: Ναι, αλλά εδώ μια συνταγή μην να βάλει και. Πού να πει και τίποτα άλλο ο άνθρωπος.
0: Πού να ζητήσει και κάτι άλλο.
1: Όχι, γιατί τον πήρε τόσο στραβά. Αυτή δεν.
0: Όπως ας πούμε, θα σας το πω, παιδιά, γιατί το γράφει εδώ πέρα. Δεν της αρέσει ο στοματικός έρωτας. Κάτσε, βρε μανούλα μου, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Ε, κάντο.
0: Και να σου κάνω και να μου κάνει. Πάμε ένα βήμα παρακάτω λίγο. Να το δούμε λίγο αλλιώς.
2: Είναι κάντο ένα.
1: Έχω μια πρόταση. Έχω μια πρόταση.
3: Κάτσε, παιδιά, γιατί μου φαίνεται.
0: Μέχρι λέει που της είπα.
3: Να υπερασπίζομαι την άγνωστη.
0: Μέχρι λέει που της είπα να επισκεφθούμε ένα sex coach.
1: Μάλιστα. Έχω μια πρόταση να κάνω. Έχω μια πρόταση να κάνω τώρα.
0: Τι αν... είναι sex coach.
3: Ναι, και εμένα με ενδιαφέρει. Μπορείς να με ζητήσεις.
0: Παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό. Είναι επιστήμονες σε αυτό.
2: Και τι δηλαδή.
0: Και πας.
1: Ξέρουν πώς βάζουν τους αντιγύρια.
0: Όχι. Και πας και λες ότι η σεξουαλική μας ζωή θεωρώ ότι έχει βαλτώσει. Λέει, άλλοι θεωρώ ότι δεν έχει βαλτώσει. Τι κάνετε.
2: Είναι αυτό από εκεί δίπλα και με ψυχώνει. Πάμε, κύριε
0: Μπλάκα. Σου βρίσκει λύσεις.
2: Δηλαδή.
0: Σου λέει τι αρέσει σε σένα, τι αρέσει σε σένα, να εξελίξει την σεξουαλική σου.
3: Ο Κυριάκος, αν είχε πάει στο sex coach, θα ήξερε ότι οι ευθύνες δεν τις αρέσαν.
1: Ο sex coach σε παίρνει και στο δείχνει εκείνη την ώρα πώς θα το κάνει.
0: Όχι, κύριε Γρηγόρη, το συζητάτε και σου λέει.
3: Σου γράφει μια συνταγή.
0: Κουβέντα, ρε παιδιά.
2: Που δεν μπορώ να την κάνω εγώ, δηλαδή τύπου και την κάνει.
0: Όχι,
2: αυτός.
0: Δεν την κάνει. Ναι, αυτός εμβαθύνει λίγο και βλέπει.
2: Δεν μπορώ να εμβαθύνω μόνος μου.
0: Όχι, δεν μπορείς να εμβαθύνεις μόνος σου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν sex coach, είναι.
1: Λοιπόν, να πάρουμε ένα δύο τηλέφωνα στον αέρα, να δούμε 2-11.
3: Πάντως, εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα σε αυτό το ζευγάρι.
1: 2-11-7-0-7-9-31 για κάποιον που θέλει να μιλήσει.
0: Παιδιά, πριν τη Σαντιγίλη ήταν όλα τέλεια.
3: Δεν ξέρω, μήπως είχε αλλεργία σε.
1: Καλημέρα, όχι, δεν είχε τίποτα σε Σαντιγίλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σα.
0: Γεια σα, Καλλιόπα. Όχι, όχι, θέλω να συζητήσω με την Καλλιόπη. Καλλιόπη.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γεια σου, Καλλιόπη.
4: Τι ωραία παρουσιάζει το Κατανομεριούχο.
0: Αφήστε με λίγο μόνο με την Καλλιόπη, σα παρακαλώ. Δώστε μου ένα λεπτό.
3: Λίγο με την Καλλιόπη. Όλοι για τον Εκατομμυριούχο, λέει. Για το The Tonight που δουλεύω εγώ, δεν λέει τίποτα.
0: Άκουσε με λίγο. Καλλιόπη, σταμάτα να μιλά. Σταματήστε να μιλάτε λίγο. Μας, εγώ και εσύ είμαστε τώρα. Ωραία.
4: Είστε, ναι, ναι.
0: Ωραία. Επειδή πήρες για το δίλημα ζωής.
4: Α, όχι, σε... δίλημα. Α, είσαστε καταπληκτικοί.
0: Τότε καλημέρα, ρε Καλλιόπη μου. Τότε θα σε κλείσω. Εδώ,
1: όχι, όχι. Μην την κλείσεις. Μην την κλείσεις. Πες, Καλλιόπη, μίλα. Να δω, πες τι θα πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Καλλιόπη μου. Καλλιόπη, τα 4 χιλιάρικα που κέρδισες στους φακέλους τα έχεις φάει.
4: Όχι, όχι. Όχι, τα έχω, εννοείται.
0: Καλλιόπη, θα μου πεις για το δίλημα.
4: Είσαι υπέροχος.
0: Είμαι υπέροχος λίγο. Θα μου πεις για το δίλημα.
4: Όχι.
0: Θέλω να ακούσω την άποψή σου, ρε Καλλιόπη.
1: Δεν θέλει να μιλήσει.
4: Για το δίλημα, όχι.
1: Όχι για το δίλημα.
4: Εγώ πήρα να σας πω μια κάτι μέρα.
1: Δεν της αρέσουν οι πάστες.
4: Ότι... Παναγία,
1: είσαι υπέροχος.
0: Εξαιρετικός.
1: Νομίζω ότι Καλλιόπη μας δουλεύει στο τέλος, έτσι, το έχεις πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, Καλλιόπη,
0: φιλάκια, φιλάκια πολλά. Καλημέρα.
1: Καλλιόπη, μας παίρνει να μας πει τα καλά της λόγια, την ευχαριστώ.
0: Δεν προλάβει να πει για την Άντση αυτή τη φορά η Καλλιόπη.
1: Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Ακούσατε το δίλημα ζωής. Και ποια είναι η άποψή σας? Η κοπέλα δεν αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα στο ότι της έβαλε σαντιγή χωρίς να το θέλει.
4: Όντως.
1: Αυτό εσείς το έχετε νιώσει, σας έχει συμβεί, ποια είναι η άποψή σας?
4: Θεωρώ ότι πρέπει και αυτή λίγο να κάνει πίσω.
0: Άντε πες τα, ρε παιδάκι.
1: Όταν εννοείς πίσω, τι εννοείς?
4: Δηλαδή, θα σας πω. Όταν δεν σου αρέσει το στοματικό και αρέσει τον άλλον, πρέπει να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις όπως κάνεις γενικά στη ζωή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
4: Άμα το αρέσει,
3: άμα της έρχεται να κάνει με το, τι να κάνει, βρε αγάπη μου.
2: Άσε μας,
4: δεν καλά, μην το βάλει τόσο μέσα.
1: Εντάξει, ναι,
0: λίγο εμπαθύνουμε τώρα.
4: Μην εμπαθύνουμε τώρα.
5: Ορμάς εδώ, Μάη.
6: Και ποιος είμαι,
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω τώρα. Ναι, τα ωραία, τα ευχάριστα, τα αισιόδοξα. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση και το καλύτερο. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Κάθε εβδομάδα ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση την Παρασκευή θα γίνει. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries, και το ονοματεπώνυμό σου. Λοιπόν, να πω καλημέρες, παιδιά, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αριστεία που μας ακούει από το Καρπενήσι. Καλημέρα στο Δημήτρη που μας ακούει από το Εγάλεο. Στη Μαρία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Instagramικούς, ρε παιδιά, που στέλνουν τα μηνύματά σας και στο Instagram και στους Viberικούς. Έτσι, μην τους αφήσω αυτούς, αλλά Instagramικοί τους αγαπάω ένα τσακ περισσότερο. Όχι, έλα, πλάκα κάνω. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Νίκος Καλούδης, έτσι από νωρίς το πρωί μας στέλνει τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Είναι η πρωινή συνήθεια τώρα. Πώς θα το κάνουμε? Εδώ το 6 με 7 το έχουμε χτίσει. Έχουμε γίνει μια κοινότητα, έχουμε γίνει μια παρέα. Μόνο μήπως θα κάνουμε κάνα group στο Viber να τα λέμε οι πολύ πρωινοί. Θα το σκεφτώ. Αφήστε με λίγο να το σκεφτώ και θα σας πω, να το οργανώσω λίγο. Λοιπόν, αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου προσφέρει ορατή μείωση ρητίδαν ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δρά πιο ήπια και είναι και πιο ιδανική ακόμη και για ευαίσθητες περιοχές και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ για όλο το χρόνο. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό. Πολλά ακούγονται, έτσι. Δεν τα λέμε και αυτά. Έχει ακουστεί ότι μέχρι σήμερα και ότι από αύριο έρχονται κάτι βροχούλες. Το κατά καλό καιρό μέχρι σήμερα ήταν. Βέβαια, όχι ότι θα πέσει η θερμοκρασία να κρυώσουμε, αλλά να κάτι σύννεφα, να κάτι βροχούλες. Όλα αυτά σε πολύ πολύ λίγο και φυσικά στις 8 παρα 10 από τον καταπληκτικό Σάκη Αρναούτογλου, μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
1: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwyn. Winning awaits.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Είπαμε! Όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ!
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Το 2012, κάπου εκεί στην Ορεστιάδα, λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green κόλλα γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά, την Green κόλλα, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, την Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green μοχίτο, Green ρόδι ginger lime και πολλά πολλά πολλά ακόμη. Ξεκόλλα. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, να πω ότι ανοίξαμε το δεύτερο ημίωρο μας και για σήμερα που η μέρα είναι Τετάρτη, ξαναλέω για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, και μου στέλνετε και τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Λοιπόν, η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία με επιλογές που συνδυάζουν αγορές, ταξίδια και φαγητό. Μπες τώρα στο MyDay και την ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες τα κουπόνια για να κερδίσεις 20% έκπτωση για τις αγορές σου στο About You, αλλά και 20% έκπτωση κρατήσεις ακτοπλοϊκών, φέρι σκάνερ και 10 ευρώ για το e-food, για γευστικές επιλογές. Μπες τώρα στο MyDay στην ενότητα My Rewards Coupons της Day για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες πολλές εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Για πάντα τώρα, Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αρχικά έθριος καιρός, αλλά βαθμία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρικες στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρη, θερμοκρασία πολύ πολύ μικρή πτώση θα σημειώσει και θα φτάσει στα δυτικά τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω όμως, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να σας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια και εγώ θα πάω σε τραγούδι κάπως έτσι. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα. Αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Ακούστε αυτό. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στον καθρέφτη του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: My size baby. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Ό,τι να είναι.

0: Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τη Seneca, Seneca Medical Group. Και πραγματικά είναι, μπορείτε να κάνετε τη θεραπεία PRP που έκανε και ο Γρηγόρης μας και εντυπωσιάστηκε, γιατί βελτίωσε πραγματικά το τριχωτό της κεφαλής. Έκανε την καλύτερη επιλογή και εμπιστεύτηκε τη Seneca, senecamd.com, αλλά και για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Μπορείτε να απευθυνθείτε εκεί αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς. Στις κλινικές Seneca σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στην Καλαμάτα και για τους φίλους μας στην Πάτρα, η Seneca έχει πλέον ανοίξει μια νέα σύγχρονη κλινική, φέρνοντας την εξειδίκευση και την εμπειρία της πιο κοντά σας. Μπείτε και στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και για την κλινική στην Πάτρα. Λοιπόν, από καλημέρες. Γεια σου, μαράκι μου γλυκό που μας ακούς από τον Κορυδαλό. Έξω. Γεια σου, Σπύρος που μας ακούει από την Κερατέα, στο Δημήτρη από το Λαγονίσι. Μία καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, αλλά και μία ιδιαίτερη καλημέρα στην Πάτρα και στα Γιάννενα, στους φίλους μας εκεί που πραγματικά είσαστε πολύ πολύ πιστοί ακροατές του πρωινού του Σφαίρα. Τώρα, σε άλλα νέα, να σου πω τα απογεύματα θέλουμε κάτι να χαλαρώσουμε. Ο νέος ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Τον φτιάχνεις και γεμίζεις το σπίτι σου με χρώματα, με αρώματα, με αρώμα βανίλιας ή φουντούκι με σοκολάτα και ελληνικού καφέ μαζί. Υπέροχο, πλούσιο άρωμα που σε χαλαρώνει και σε ταξιδεύει. Δύο τυχεροί ακροατές και για αυτή την εβδομάδα θα κερδίσουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, τώρα στέλνετε μήνυμα στο 19619 Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ονοματεπώνυμο και ηλικία, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγει κανείς. Λοιπόν, παιδιά, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, θα σας το πω εντάχει. Ο Αριστοτέλης έστειλε το δίλημα για σήμερα. Ο Αριστοτέλης, από ό,τι έχω καταλάβει και θα σας τα πω πολύ γρήγορα, είναι ένα παιδί από μια ευκατάστατη οικογένεια. Έχει και εκείνος, δουλεύει πάρα πολύ.
1: Ποιος έστειλε το μήνυμα?
0: Ο Αριστοτέλης, ο ίδιος.
2: Τώρα, μόλις αυτό είπε.
0: Είναι κάτι που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα αυτό. Ο Αριστοτέλης, παιδιά, θα σας το πω έτσι πολύ αυτό. Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, έχει πολλά χρήματα.
2: Ναι, πήρα, το καταλάβαμε. Καταλάβει.
3: Βέβαια, λοιπόν, γι' αυτό το λένε Αριστοτέλης, ο Νάσης.
0: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, στις 16 Ιουνίου παντρεύεται με τη γυναίκα του.
2: Τρομερό.
0: Το θέμα όμως είναι ποιο. Είναι μια κοπέλα που λέει την ερωτεύτηκα, λέει πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα. Την ερωτεύτηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια απλή γυναίκα, γιατί έδειξε ότι με ερωτεύτηκε και εκείνη. Εγώ είχα σκοπό να μην παντρευτώ ποτέ, αλλά εκείνη μου έκανε η γυναίκα το κλικ. Δεν πίστευα στο γάμο, δεν ήθελα να παντρευτώ, δεν μου αρέσει όλη η διαδικασία. Αλλά εκείνη μου το έβγαλε κτλ. Προχθές λοιπόν, επειδή συζούμε εδώ και αρκετό καιρό με την μέλουσα σύζυγό του, δεν μας λέει το όνομά της για ευνόητους λόγους.
3: Ενώ μέσα, το δικό του το λέει. Αριστοτέλης στο... και πλούσιο. Πώς είναι να είναι.
0: Μπήκε μέσα στο σπίτι.
2: Πολύ.
3: Με αγροκοιτάζει. Γιατί με αγροκοιτάζει?
0: Και σήκωσε, άκουσε να χτυπάει το τηλέφωνο. Η γυναίκα του ήταν κλειδαμπαρωμένη μέσα στο δωμάτιο, ήταν ξαπλωμένη. Σήκωσε λοιπόν το τηλέφωνο από το σαλόνι ο Αριστοτέλης και άκουσε τη γυναίκα του να το ξηκώσει ήδη από το δωμάτιο και να μιλάει με τη μαμά της.
2: Είναι double.
0: Ακριβώς, κάπως έτσι λέγεται. Και άκουσε να της λέει ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Δεν είμαι ερωτευμένη μαζί του, δεν τον αγαπάω και μη μου το κάνεις αυτό. Και της είπε όχι, θα τον παντρευτείς, να φτιάξεις τη ζωή σου, να αποκατασταθείς, να έχεις δικαιώματα. Μου τα στέλνει τώρα ο Αριστοτέλης στο mail και το διάβαζε, είναι 2,5 σελίδες.
2: Αποκλείται να το στέλνει ο ίδιος ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης.
2: Ή το στέλνει φίλος του, ή το στέλνει καμιά θιά του, ή το στέλνει κάποια.
0: Όχι, αφού το βλέπω και το mail.
4: Τέλος χορέψα τον μπάλο.
0: Και άκουσε με λίγο και δεν ξέρω, λέει, τι να κάνω, γιατί την άκουσα να παίρνει συμβουλές από τη μαμά της να με παντρευτεί ενώ δεν θέλει.
2: Να φύγεις, ρε φίλε. Τι ναι, να κάνεις, ερώτηση.
0: Δεν είναι τόσο
2: αυτή
0: απλά τα πράγματα. Γιατί λέει, μην βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσεις όπως
3: είναι
0: λέτε πάντα.
3: Είναι καστρωμένη.
0: Όχι. Γιατί λέει, εγώ είμαι καψούρης, είμαι ερωτευμένος, είναι η μοναδική γυναίκα που μου το έβγαλε αυτό, η μοναδική γυναίκα που θέλησα να την παντρευτώ.
2: Το λέω εγώ, ρε.
4: Έτσι όπως σε βλέπω.
2: Και πέστε μου, σε βλέπω και με βλέπεις. Αλέξανδρο, θα στο βγάλει κι άλλη.
0: Και πέστε μου, λέει.
3: Έλα, Αλέξανδρο, Αριστοτέλη.
2: Έλα, Αριστοτέλη μου, καλημέρα.
0: Και πέστε μου, λέει, τι να κάνω, γιατί εγώ στις 16 Ιουνίου παντρεύομαι. Άκουσα αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν της έχω πει, λέει, ακόμα τίποτα.
3: Να την πάρει, μωρέ, και τι έγινε, λεφτά έχει.
2: Ακού, ακού, ακού, ακού εδώ.
3: Να την πάρει.
4: Θα σε ερωτευτείς μετά.
0: Αριστοτέλη, τίνω να σας πω στο κλείσιμο. Τίνω να σας πω ότι δεν με νοιάζουν αυτά που άκουσα. Ότι εγώ είμαι ερωτευμένος, τι θέλω.
3: Άμα δεν τον νοιάζω, την πάρει. Τι έγινε, δεν πειράζει.
4: Ναι.
3: Θα ξέρει κιόλας τι του γίνεται.
0: Τι σκατιά.
3: Ενώ άλλοι παίρνουν κάποιους και δεν ξέρουν τι του γίνεται. Τουλάχιστον αυτός ξέρει.
0: Τι σκατόψυχη πεθερά όμως είναι αυτή εδώ που τα
3: γιατί,
0: λέμε.
3: Γιατί, μια χαρά. Φροντίζει για την κουρούλα τη.
4: Καλά τα είπε. Μια χαρά τα είπε.
3: Άλλοι που το κάνουν και νομίζουν ότι κάνουν κάτι άλλο δεν πειράζει. Αυτή το κάνει με ειλικρίνεια.
0: Μπράβο. Δεν το κάνει με ειλικρίνεια. Στην κόρη τη τα έλεγε.
3: Στην κόρη τη με ειλικρίνεια. Τι θα του πει το ίδιο.
4: Μπράβο.
3: Άμα τη ρωτήσει όμως τώρα θα του πει. Δεν νομίζω να τα αρνηθεί.
0: Δεν έχω πει, λέει, να μην σας πω ότι μου έχουν περάσει πολλά από το μυαλό.
3: Όπως?
0: Να το αποκαλύψω τη μέρα του γάμου. Όλο αυτό που έγινε και όλο αυτό που άκουσα.
3: Τι θα αποκαλύψει κι αυτός.
0: Ότι άκουσα.
1: Σας κάλεσα σήμερα εδώ να σας πω ότι την άκουσα μιλάει με τη μαμά της και είπε ότι δεν με θέλει καθόλου.
0: Νάνση, σταμάτα να υποστηρίζεις την πατσαβούρα, την πεθερά και την άλλη την ηλίθια τη γυναίκα.
3: Δεν είπα τον, υποστηρίζω τον έρωτα του Αριστοτέλη για την γυναίκα αυτή που του έκλεψε την καρδιά.
0: Μα είναι όμως από τη μία πλευρά μόνο. Είναι 50% έρωτας. Απ' την άλλη δεν είναι.
3: Καλά, δεν πειράζει. Ξέρεις πόσοι έρωτες φαίνονται να είναι 100% και από τις δύο πλευρές και δεν υπάρχουν.
4: Τον ερωτευτεί μες στο γάμο.
0: Άρα λοιπόν εσύ λες να συνεχίσει να κάνει κανονικά το γάμο.
3: Άμα γουστάρει να το κάνει, δεν του κόψουμε εμείς το όνειρο.
2: Ποιον, σας άφησε ένα δευτερόλεπτο ένα μήνυμα, ποιον.
0: Ότι η Νάνση λέει να αντιπατρευτεί, να συνεχίσει και να κάνει το γάμο κανονικά.
3: Δεν πειράζει.
4: Ναι, μπράβο Νάνση, μπράβο.
3: Αυτό δεν τον πειράζει, παιδιά.
2: Λοιπόν, μακριά Αριστοτέλη, φύγε, εξαφανίσου. Σου δόθηκε μια τεράστια ευκαιρία.
0: Ναι, και τι να κάνω, λέει,
2: σε έβαλε ο Θεός και σήκωσε το τηλέφωνο την ίδια στιγμή. Θα πάθαινες μεγάλη νύλα, αδερφέ.
3: Άκουσε με.
2: Αυτό το μεγάλο δώρο που έγινε που σήκωσε το τηλέφωνο.
0: Είναι πολλά στη μέση.
2: Τίποτα δεν είναι στη μέση.
0: Είναι κοινωνική κατακραυγή.
2: Βεβαίω από τη στιγμή που δεν υπάρχει. Ποια κοινωνική κατακραυγή και βλακίες, ρε. Θα κάνω το εγώ τη ζωή μου. Και ειδικά που δεν υπάρχουν.
3: Η κοινωνική κατακραυγή είναι πολύ μεγάλο γεγονό. Γρηγόρη, όχι, αυτό πρέπει να το σκεφτούμε.
2: Κορυδεύει, άκουσε με τώρα. Άσε με να μιλήσω λίγο.
0: Πώς θα πω στον κύκλο μου ότι ακυρώνω το γάμο.
2: Να με σκάσετε εδώ μέσα και που δεν μιλάω.
0: Γιατί ακυρώνω το γάμο.
3: Ναι, ναι, ναι, παιδιά, αυτό είναι ένα. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Μην το κάνει ποτέ για κανένα λόγο να παντρευτεί.
2: Σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει.
0: Έτσι! Βάλε το κουλάδι σου μπροστά! Κοίτα εδώ και μέσα στα μικρόβια τώρα.
3: Βγήκε καινούριο Dyson. Εγώ αυτό έχω να σα πω μόνο κορίτσια.
2: Τώρα να σου πω τώρα πολύ σοβαρά.
0: Καλά,
2: αυτό που δεν υπάρχει. Να μην το χαλά γιατί αυτά παίζονται και επανάληψη.
3: Ναι, συγγνώμη.
2: Συγνώμη. Λοιπόν,
0: σεβάσουν επανάληψη ενώ και εμάς.
2: Γιατί στην επανάληψη ακούγεται καλύτερα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο να σου πω: αφού δεν υπάρχουν και παιδιά, θα κάτσε να το σκεφτεί ο Αριστοτέλης διπλά και τριπλά. Αν υπήρχε παιδί.
3: Ναι, μπορούσε, να περιμένει έστω, να κάνουν ένα παιδί και μετά να χωρίσουν.
2: Ένα λεπτό θα το συζητούσα. Τι θα κάνεις παιδί, Αριστοτέλη, με αυτή τη γυναίκα που άκουσες να λέω ότι απλά είναι με τα λεφτά σου, με κοροϊδεύεις.
0: Το λες και γελάς τώρα. Ξέρεις πόσες φορές το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει τη φράση να κάνω ένα παιδί και ασχωρήσω.
2: Πολλές. Μάλλον δεν ξέρουν τι τους έρχεται.
0: Πάρα πολλές.
2: Μάλλον σε κανένα δεν ξέρει τι έρχεται αυτό. Δεν ξέρει κανένα τι σημαίνει.
3: Ο Αριστοτέλης δεν θέλει να χωρίσει. Ποιο είναι το πρόβλημά σας.
2: Ρε, να σε παρακαλώ, άσε με να πάω σπίτι να πιω ένα. Ήρθα να πάρω ένα κομματάκι ψωμί, να φάω ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
3: Έφυγα
2: από τη Θεσσαλονίκη να έρθω να δουλέψω. Ένα γλυκό ψωμί της Ξενιθιάς.
0: Το ότι όλη η Θεσσαλονίκη σε έχετε μαζευτεί στην πρωτεύουσα.
3: Μας κουβαλήθηκες εδώ πέρα και σε γιατί δούμε κιόλας.
0: Και κάνετε καριέρα στην πρωτεύουσα.
2: Σου παίρνουμε τις δουλειές.
0: Ποτέ μου δεν το κατάλαβα.
2: Εσένα που σε φώναξε εδώ και δούλεψες, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι να δαγκώσει λοιπόν, το χέρι που μετά είσαι.
0: Όλοι, και εσύ και η Χριστίδου και τη Θεοδωρίδου όλες μαζεύτετε.
2: Να με δαγκώσει
0: και
2: το χέρι.
0: Και πηγαίνετε πίσω στη Θεσσαλονίκη σας.
4: Θα το στηρίξω.
2: Θα το στηρίξω.
0: Όλοι.
4: Πάτε στην πόλη
0: όλοι.
4: Σας. Να πάτε
3: εκεί.
4: Να πήγετε.
3: Πλατεία Αριστοτέλους.
0: Και οι άλλοι είναι εκεί. Και σκορδά και τη σκορδά πάρε μαζί.
3: Φραπεδούμε όλοι εκεί. Φραπεδούμε να κάθεστε να ράζετε. Να βλέπετε Θερμαϊκό τέλο. Τέλεια τα καράβια να
0: περνάνε. Πρωτεύουσα και πάρε λίγες εκπομπές. Για μαζευτείτε στην πόλη σας.
3: Έλα σπιτάκι.
2: Αριστοτέλη μου, σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, φίλε, να ξυπνήσεις το πρωί αύριο και να
0: και το ρέμο μαζί, μην ξεχάσω.
2: Και στην ευχή.
4: Τα καλαμάκια σας και τα σουβλάκια σας και τα αυτά σας.
3: Ναι, θα τρώτε και τις μπουγάτσες σας.
2: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας.
3: Να γουστάρετε. Άσε μας εμάς τώρα με τον Αριστοτέλη να δούμε τι θα γίνει. Γουστάρεις Αριστοτέλη, πάρ την αγόρι μου.
0: Και εγώ αυτό θα του πω
3: να
0: την.
3: Πάρτινα εκεί
2: να
3: πέρα
2: να ερεμήσεις. Κάτι, έτσι όπως λένε οι Αθηναίοι. Πάρτινα.
5: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να ποστάρουν, τι είναι OK να δουν και πολλά πολλά ακόμη. Με το Tozi, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν ένα ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Cosmos, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr. Και εμείς κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι, σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, χωρίς τον Γιώργο Λιανό σήμερα, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί στον Άγιο Δομήνικο και στο Survivor. Ο Γιώργος μας θα είναι εκεί όσο χρειαστεί, δίπλα στον παίκτη που πρέπει να βρίσκεται δίπλα του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, έχουμε και τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, 8 παρα 10. Τα φάκελα, να μοιράσουμε χιλιάρικα πάλι. Beat the bomb, να μοιράσουμε πολλά λεφτά μετρητά, να πάρει ο κόσμος τώρα που έρχεται και καλοκαίρι και πραγματικά τα έχει ανάγκη. Έχουμε και τι δεν έχουμε. Την ενημέρωσή σας, όλα αυτά που τρέχουν στην επικαιρότητα, με απεργίες σήμερα, με δύσκολες καταστάσεις, με δυσκολία στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ πολύ λίγο που θα είναι εδώ και ο Γρηγόρης μας και η Νάνση μας. Έχουμε όμως και πολύ ωραία νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Δευτέρα 18 Μαΐου στο ξενοδοχείο Civital Attic στο Μαρούσι. Για τα καταστήματα Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Την Τρίτη 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στην Νέα Ερυθρέα. Για τα καταστήματα Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και Νέα Ερυθρέα. Μπορείτε να πάτε εκεί 9 με 4 με το βιογραφικό και μπείτε και στο team.lidl.gr για να μάθετε πολλά πολλά περισσότερα. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.

0: πρωινέ λίγο πριν τις 7 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο, το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σπέρα 102.2.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης.
11: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
12: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
13: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
14: Η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
15: οχ!
14: Ουψ, αουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo, η καρδιά των εξελίξεων, επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo, 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
7: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Γρηγόρης Αρναούτο. Να τα πρακιάσα.
12: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
13: Γιώργος Διανός.
14: Το τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
15: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
16: Να σε βοηθούν.
17: Απόψε σαν να μην

0: κάνα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα. Κάποιος να φέρει τρακατό.
1: Κάποιος τα πυροσβεστικά. Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
2: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: Γιώργο. Είμαι ανοιχτός. Είμαι ανοιχτός, εντάξει. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Και ποιο
1: έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Καλά, είμαστε. Μόλις παρκάρουμε το αυτοκίνητο από κάτω, είμαστε εδώ, ερχόμαστε με αυτό, με εκείνο και με το άλλο.
0: Ήμουνα σίγουρος, Γρηγόρη μου.
2: Το τρίπτυχο της επιτυχίας. Αυτό, εκείνο και το άλλο.
0: Τι έγινε, πώς? Μια χαρά ο καιρός, δεν χάλασε καθόλου εδώ στην Αθήνα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
2: Για κατέβα λίγο να παρκάρω λίγο καλύτερα τα μάξι ένα λεπτό.
0: Για κατέβα λίγο ρε Νάντση μου ένα λεπτό.
2: Νίκο,
3: να το βάλει απέναντι εδώ, δεν μπαίνει κανένα, έχει
4: φτάσει
3: το χώρο.
0: Τι έγινε, Γρηγόρη, τι, πάμε.
2: Τίποτα, Νίκο, πρωτού ξεκινήσει το σαν σήμερα ο Παναγής ο φίλος μου.
0: Ναι, Γρηγόρη μου.
2: Θέλω να πω, σαν φίλαθλος, έτσι, ξαναλέω, γιατί εγώ στην ομάδα είμαι Ηρακλής, έτσι, σαν φίλαθλος, τη στεναχώρια μου που έχω για τον Παναθηναϊκό, που κάθισα σαν ένας υγιής φίλαθλος να δω μια πολύ ωραία ομάδα που είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού να παίζει μπάσκετ. Τον πήρα και τον Νίκο. Νίκο,
0: δεν σου απάντησε.
2: Η φράση που έχω να πω μόνο και να τελειώσω, ναι, είναι από αυτό το λίγο πράγμα που ξέρω από το μπάσκετ, σχεδόν ελάχιστα, ότι ο Αταμάν πρέπει να εξαφανιστεί.
0: Πρέπει να εξαφανιστεί.
4: Νομίζω δεν βγάζει ακόμα κανένα. 48 ώρες του δίνω ακόμα.
2: Δεν είναι αυτό το πράγμα, φίλε. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Ρίξε μέσα όποιον να είναι, μόνο και μόνο για να δούμε αν θα τα καταφέρει ή όχι. Δηλαδή ούτε σχέδιο ούτε τίποτα. Πολύ στεναχώρια αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει και ποτέ, αν μας ακούει κάποιος έτσι άνθρωπος που ξέρουν από μπάσκετ ή είναι γνώστης του μπάσκετ, αν έχει ξαναγίνει ποτέ το 0-2. Να γίνει 3-2. Ναι. Δηλαδή, δύο φορές να έχει κερδίσει μια ομάδα μέσα στο γήπεδο της άλλης και μετά να μην κερδίσει κανένα μέσα στο δικό της γήπεδο, να πάει από εκεί και να γίνει το 0-2-3-2. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και το λέω με στεναχώρια, γιατί ήταν πολύ ωραίο να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, πρώτο Θεός, αν συνέβαινε στο Final Four. Αυτό ήθελα να πω, γιατί στεναχωρέθηκα χθες το βράδυ.
4: Εντάξει.
2: Και επειδή στεναχωριόμασταν όλη την ημέρα χθες για διάφορα άλλα περιστατικά που συνέβησαν εδώ στην Ελλάδα, είπαμε να πάρουμε μια χαρά μπασκετική έτσι από μια ωραία ομάδα που έχει φέρει τόσες χαρές. Αλλά δεν πειράζει, αυτά ήθελα να πω. Εσύ, Παναγή, που είσαι Παναθηναϊκός, το είδες?
0: Δεν είδα τίποτα, Γρηγόρη, απολύτως εχθές, γιατί ήρθε αδερφή μου από την Ολλανδία και είχαμε πάει για φαγητό.
4: Και
0: αργίζα.
4: Και αργίζανε γύρω-γύρω και πήγαινανε τα μανιτάρια.
0: Άρχισε να γυρνάει. Ε, Νίκο!
4: Τα μανιτάρια, Παναγή.
0: Με το κοτόπουλο το βράδυ, εννοείς. Α, εντάξει.
2: Ό,τι βλακία σου κατέβηλες, Παναγή. Ό,τι σου κατέβηλες.
0: Εγώ τι είπα τώρα?
3: Όλοι ξέρουν για τα μανιτάρια στην Ολλανδία.
0: Τι είπα, ρε παιδιά, εγώ τώρα? Ο Νίκος το είπε για τα μανιτάρια.
4: Εγώ είπα για σούπα. Για σουπίτσα.
2: Ανάψατε μανιτάρι χθες από το κρύο έξω που καθόσασταν?
0: Όχι, φάγαμε νουά με κρέμα γάλακτος και μανιτάρια. Αυτό είπα.
2: Λοιπόν, άντε, πες το.
0: Έλατε, ανέβα. Λοιπόν, 14 Μαΐου σήμερα 2026, χρόνια πολλά στον Αριστοτέλη και τον Ισίδωρο, χρόνια πολλά στην Ισιδώρα. Πάμε να δούμε τους σαν σήμερα.
3: Ισίδωρος.
5: Πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: 1811, πολλά χρόνια πριν, σαν σήμερα η Παραγουάη κερδίζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία.
3: Παναγία, θα μας πάρει ύπνος.
0: Έχει, κάτσε, διαλέγω. 1932, την εποχή της ποτοαπαγόρευσης, μία διαδήλωση στη Νέα Υόρκη απαιτεί θέλουμε μπύρα.
4: Γιατί δεν το διάλεγε?
3: Θέλει μπύρα.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν διάλεγε όταν το έγραφε?
3: Έλεγε.
0: Εντάξει, γιατί μπορεί να τα πει ο Γρηγόρης και να θεωρεί εκείνος ότι θέλει να πει κάποια άλλα από αυτά που εγώ θεωρώ.
3: Μπορείς να μου βάλεις λίγο να ακούσω αυτό που έχεις απορρίψει?
0: Ναι, αυτό που απέρριψα είναι ότι στο Περού η Λίνα, δεν ξέρω καμία, Μεδίνα καταγράφεται ως η νεότερη μητέρα στην ιστορία της ιατρικής, γεννώντας ένα αγόρι με κεσαρική σε ηλικία 5 ετών.
3: Θαύμα.
0: Τι άλλο, 1992 η Βόρεια Κορέα επιβεβαιώνει πληροφορία ότι οι επιστήμονες της χώρας κατάφεραν να παράγουν πλουτόνιο. Το 1995 ο Δαλάη Λάμα ανακηρύσσει τον εξάχρονο, άντε να το πεις τώρα όλο αυτό, Γκεντούμ Τσοέκι Νίμα ως ενδέκατη με την σάρκωση του Πατσέν Λάμα θρηλυκού ηγέτη του Ιβέτ. Του Θιβέτ. Στις γεννήσεις. Μάλλον θα πάω στους θανάτους πρώτα. 2015 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο BB King, Αμερικανός κιθαρίστας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, το 69 η Kate Blanchett, το 71 η Σοφία Κόπολα, Αμερικανίδα σκηνοθέτης και σεναριογράφος, θεατρικός παραγωγός, Lost in Translation. Ο Σαρμπέλ γεννιέται το 82 σαν σήμερα, ενώ το 1984 ο Μαρκ Ζάγκεμπεργκ, Αμερικανός προγραμματιστής και επιχειρηματίας, γνωστός για τη δημιουργία του Facebook μαζί με τον Μόσκοβιτς.
3: Σήμερα γεννιούνται οι διάνοιες.
0: Ναι. Συμφοιτητές, λέει, στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

0: Γεια με κι εγώ, καλημέρα. Καλημέρα. Ρε, περίμενε που εμφανίζομαι άλλο πράγμα το εκπομπή.
1: Δεν καταλαβαίνει αμέσω άλλο
2: πράγμα. Να μπει το καταρχά.
0: Μα βλέπει, ρε, παιδί, άλλο πράγμα.
1: Είσαι αστέρι, είσαι αστέρι.
0: Δεν είμαι, έχω ένα αστέρι.
2: Έχει ένα αστέρι. Από πάνω, εγώ το βλέπω.
0: Πού, από αλήθεια.
2: Να το,
0: τι κάνω σιγά-σιγά. Βλέπει αστέρια από πάνω. Άμα αρχίσει και βλέπει αστέρια, καληνύχτα και καλή βραδιά. Λοιπόν, παιδιά, Effort Design, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ ένα ολόκληρο σετ που κάνει δώρο και ξεκινάω με αυτό για να σας πω γιατί έτσι να το πούμε σε όλους σας για να τα ακούσετε αυτό το καναπέ το Double Face Multiform με δύο όψεις σε διάφορο ύφασμα με ένα coffee table, δηλαδή μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που δώσαμε και σαν εκπομπή. 8.500 ευρώ είναι η Effort Design, η εταιρεία που φτιάχνει ό,τι έπιπλα βάλετε στο μυαλό σας από μία...
1: Θα βάλουμε και μια κάμερα πάνω να δούμε πού θα πάει να πάρουμε
0: δεν χρειάζεται, θα με αυτή τη φορά θα ασχοληθώ μόνος μου. Αλλά το ζήτημα δεν είναι με το ζόρι. Το ζήτημα είναι να παίρνεις ένα τέτοιο δώρο και να στέλνεις ένα κουτί κουρκουμπίνια από αυτούς που το πήρες.
2: Κουρκουμπίνια.
0: Κουρκουμπίνια, ναι, έχεις φάει.
1: Κουρκουμπίνια δεν τα τρώω.
0: Κουρκουμπίνια,
2: έχεις φάει. Δεν βρωμό πάπο. Πώς ήρθαν τα
0: κουρκουμπίνια. Αφού κουρκουμπίνια μεγάλο. Ωραία τα κουρκουμπίνια.
2: Ξηροπιαστά δεν είναι τα κουρκουμπίνια. Μικρούλια.
0: Λοιπόν, www.effortdesign.com. Ό,τι θέλετε να φτιάξετε χειροποίητα από μια καρέκλα για όλα τα βαλάντια. Είναι επιχείρηση, έχετε σπίτι, έχετε. Είναι, τα παιδιά είναι φοβερά. Έτσι, ό,τι και να θέλετε να φτιάξετε, μπείτε να τους γνωρίσετε. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. Είναι φανταστική και ξαναλέω για όλα τα ρά. Έτσι, ό,τι και να θέλετε να φτιάξετε, μπείτε να τους γνωρίσετε. Παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design. Είναι φανταστική και ξαναλέω για όλα

0: πρόγραμμα Καρουζέλ ΦΠΑ με δίκτυο εταιριών, δεκάδες κατηγορούμενους και τζίρο 84,5 εκατομμύρια ευρώ. Για πάτη με δόλωμα, κλήσεις από έξυπνη παρακολούθηση και μείωση προστίμου για 48 ώρες προειδοποιεί η ελληνική αστυνομία. Τα μηνύματα των απαταιώνων.
1: Α, καλά, παιδιά, εμένα μου έρχονται σοριδών τέτοια μηνύματα.
2: Και εμένα, παιδιά, και εμένα.
1: Και της προάλλης η Ειρήνη είχε τον άλλον με τη ΔΕΗ που της έλεγε άναψε το μάτι, κλείσε το μάτι.
0: Η ακριβή κεροζίνη αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη των πτήσεων, περικοπές δρομολογίων και αυξήσεις στα εισιτήρια. Ούτε μια μέρα δεν κράτησε τα κοινόχρηστα ηλεκτρικά ποδήλατα στη Νέα Σμύρνη. Έξι κλάπηκαν και δύο υπέστη αυθορέ.
2: Αυτοί είμαστε οι Ελληναράδες, γι' αυτό δεν θα πάμε ποτέ μπροστά σε αυτή τη χώρα.
1: Έλα μωρέ, γιατί σε άλλες χώρες δεν κλέβουν.
2: Όχι, δεν κλέβουν.
1: Τι λέτε?
2: Όχι, εγώ στην Ιταλία που πήγα μια χαρά ήταν κοτσονάτα, κοτσονάτα στη θέση του όλα τα πατίνια. Εμείς οι βλαχοέλληνες.
1: Θέλω να πω ότι γενικά είμαστε λίγο ότι. Σε εμάς γίνονται όλα, όχι, γίνονται παντού πάνω.
2: Ναι, εγώ ξέρω ότι στην Ιταλία μια χαρά μου λέει ο αδελφός που παίζει εκεί, τα προσέχουν. Είναι όλα στην πένα. Καλύτερα. Εδώ τα μαζεύουμε από το Θερμαϊκό.
0: Με στρατιωτική μπάντα και 300 σημαίες των ΗΠΑ και της Κίνας, η υποδοχή τράπεζα στο Πεκίνο, στο κόκκινο χαλί ο γιος του και ο Έλλον Μάσκ. Να πούμε ότι ήταν μια φανταστική. Ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που συνέβη στην Κίνα. Και τελευταίο νέο, τουρίστας αψήφισε τις απαγορεύσεις και βούτυξε στη Φοντάνα τη Τρέβη. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ. Δείτε το.
1: Α, παιδιά, αυτός κολύμπαγε.
2: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε. Στη Φοντάνα τη Τρέβη είχε γίνει ότι όταν είχα πάει, πλησίασε να κουμπίσει το νερό ένας άνθρωπος και σκάσανε οι καραμπινιέριδες από πάντου.
1: Αυτός έκανε μακροβούτε.
0: Είχα μεγάλα σχέδια εγώ τότε με τις εκπομπές που δεν το έχω τελειώσει ακόμα στο μυαλό μου σε παγκόσμιο επίπεδο.
2: Τι θες πάλι να κάνεις, ρε Γρηγόρη?
0: Θα πηγαίναμε με στολή δίτη γρήγορα και θα βουτούσαμε μέσα για να μαζέψουμε τα
1: χρήματα. Αυτό έκανε αυτός.
0: Στολή δίτη φόρουσε.
1: Καλά,
0: να πω λοιπόν εγώ τη δικιά μου την ιδέα πριν τη δίτη, γιατί με
1: την πρόσφατη. Δεν θα τη δούμε, Γρηγόρη, μου απαγορεύεται.
0: Θα προλάβαινα να
1: σε. Έχει αστυνομία.
0: Θα προλάβαινα να σε να βουτήξω. Θα προλάβαινα. Θα ξεντινόμουν γρήγορα και θα
2: βουτήξω. Δεν θα προλάβαινε.
1: Θα προλάβαινε και αυτόν τον πήρανε σούπιτο.
0: Θα προλάβαινα. Αυτό πώ προλάβαινε και μπήκε μέσα.
1: Σούπιτο.
2: Πριν μπει. Με το ακούμπι στο πόδι του το νερό σκάσανε οι καραμπινιέρι.
1: Όχι. Δεν το έχει δει το βίντεο.
0: Είδες.
2: Τι.
1: Καλά, έκανε μακροβούτι σου.
0: Βλέπει. Ναι. Άρα μπήκε. Τι μακροβούτι.
2: Το πιάσανε κατευθείαν σε δευτερόλεπτα.
0: Άντε πάλι. Ρε παιδί μου, μπήκε.
2: Μπήκε.
0: Μπόρεσε να μαζέψει κανένα τα λιράκια από μέσα.
1: Όχι, δεν το έκανε γι' αυτό.
2: Δεν το έκανε.
0: Πλάκα κάνω. Είπα εγώ το μάθημα αυτό γι' αυτό.
1: Υπάρχουν πολλοί που μένουν για να κλέψουν.
0: Εντάξει, όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά εγώ ένα από τα όνειρά μου τα αυτά ήταν.
2: Να σε μαζέψουν οι καραμπινιέρι.
0: Σιγά μου, 500 ευρώ θα δώσω. Τι κακό έκανα. Μωρέ. Θα πούμε πόσο κάνει, παρακαλώ πληρώστε.
1: Α,
0: θα το έχω εγώ το πλάνο. Σωστά είναι. Σωστό.
1: Θα το έχει γενικά το πλάνο γιατί θα σε παίξουν παντού όπω εμεί παίξαμε τώρα το θέμα.
3: Και με άλλο πλάνο.
1: Θα γίνει international.
0: Δεν πήγα να κάνω κάτι κακό, πήγα να κάνω κάτι χιουμοριστικό. Φανταστείτε την ώρα που βγαίνω να έχω και ένα ψάρι μέσα μου και να βγάλω ψάρι και να πω. Α, τώρα μου έρχονται αυτά. Ε? Το πρώτο ψάρι από τη Φοντάνα την Τρέβη. Να πούμε ένα ψάρι και να βγει αυτή τη φωτογραφία.
2: Έτσι. Κάτσε, θα βγάζει τώρα, στα πίσω πίσω, σε πιάσανε αυτέ οι.
0: Θα γίνει αμέσω. Ρε φίλε, δεν είπα να κάνει ποτέ κακό σε έναν άνθρωπο τίποτα. Λέει γλυκά πράγματα έξυπνα που δεν θα πειράξει κανένα.
2: Όχι, Γρηγόρη, τώρα... είναι απαγορευτικό.
0: Άντε πάλι, ρε φίλε.
2: Τέλος.
0: Είσαι εδώ να μιλάς με το τηλέφωνο στο αυτοκίνητο, θα σε κάνω ρόμπα. Πολλά πράγματα είναι απαγορευτικά, αλλά τα κάνεις. Λοιπόν, εγώ δεν το έκανα για να πειράξω κάποιον, θα το έκανα για πλάκα. Λοιπόν, και φαντάσου να βγάζει φωτογραφία, να βγαίνει με το ψάρι ένα σολομό. Για να σηκώνει και να το βλέπει τι φωτογραφίε, ψάρι στη Φοντάνα την Τρέβη.
2: Και να λε θαύμα!
0: Θαύμα δεν θα έλεγα, δεν βάζω θαύματα με τέτοια χαζά. Θα έλεγα όμω ότι η Φοντάνα την Τρέβη έχει ψάρια. Λοιπόν, αυτά στα 22 λεπτά μετά από τι 7 είναι 14 του μηνό, φτάσαμε και στα μέσα τη όλη ιστορία. Σήμερα Πέμπτη έχουμε και σφαίρα Courier. Είναι μια έτσι πολύ ωραία μέρα. Χθε πήραμε πάρα πολλά μηνύματα για όλο αυτό το γέρο αυτό που συνέβη, για τα δύο κορίτσια
1: που κάναμε.
0: Και έχει λίγο αργότερα με τον υπουργό που μιλήσαμε για τα κινητά και για όλα αυτά. Παράξενη ημέρα, αλλά σας λέω αλήθεια, και σήμερα θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα κορίτσια και γι' αυτό από χθες ήρθαν και κάτι κάμερες κάτω. Τρεις κάμερες χθες να με ρωτήσουν, του λέει δεν με ρωτήσετε. Σήμερα έπρεπε να σταματήσει η Ελλάδα να εργάζεται, να συζητήσουμε τι συμβαίνει με τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορεί, πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει και καμιά ουσία. Δουλεύουμε, κάνουμε, μεγαλώνουμε παιδιά, τα μισά παιδιά μαχαιρώνονται στους δρόμους και μαλώνουν και ανεβάζουν βίντεο. Και τώρα εδώ υπάρχει μια φράση από κορίτσια που λένε δεν αντέχω πια αυτή τη ζωή. Άρα τι να δουλέψω, να πούμε τι. Καθίστε όλοι κάτω να δούμε τι θα κάνουμε τα παιδιά. Είναι επίγον πια. Είναι επίγον. Κάτι δεν πάει καλά. Βλέπετε, η ιστορία δεν πάει καλά. Λοιπόν, αυτό το θέμα αυτό ήταν.
1: Όχι μόνο αυτό. Εγώ βλέπα σήμερα το πρωί που έλεγαν ότι πήγαν να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και ένα βιντεάκι.
2: Ναι, έχει γίνει λίγο ένας χαμός με αυτό.
1: Ναι.
0: Τι βιντεάκι, ρε παιδιά?
1: Με τον ήχο

0: κάποιος έχει ηχογραφήσει τη στιγμή.
1: Μα για ποιο λόγο τα αυτά όλα τα πράγματα, τι είναι αυτά που κάνετε, τι είναι αυτά που κάνετε. Πραγματικά, δηλαδή.
2: Και εδώ ότι υπήρχαν και αντιδράσεις, δηλαδή βγήκαν και είπαν ότι αποσύρεται. Νομίζω βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ότι είναι παράνομο.
2: Αποσύρεται το βίντεο.
1: Μόνο αποσύρεται το βίντεο. Θέλω πολύ να ασχοληθούμε για ποιο λόγο αυτά τώρα, όλα αυτά τα, που δείχνουν κάτι. Τι είναι αυτά που. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Τι είναι αυτά, τι κυτρινίλα είναι αυτή, ρε γάμοτο.
2: Έτσι,
1: τι
2: για να σου πω, Γρηγόρη.
1: Τι να μου πει, μόνο Παναγί τώρα.
2: Ότι θα παραλύσει σήμερα ο κόσμος και θα συζητάμε όλοι αυτό. Εγώ διαβάζω τη δήλωση που έκανε χθες κιόλα, τη μέρα που συζητάγαμε και λέγαμε όλα αυτά, το σύνθημα του Πρωθυπουργού μας που λέει «Μαζί για την Ελλάδα του 2030 στο συνέδριο του Νέα Δημοκρατία». Είναι στον κόσμο τους, όλοι. Ποιος μαζί για την Ελλάδα, ποια Ελλάδα του 2030.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λες, αλλά αν δεν αναφέρθηκε καθόλου για αυτό το περιστατικό.
2: Απολύτως τίποτα.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί χθες έπρεπε όλοι να σταματήσουν. Σοβαρά. Έπρεπε για αυτό που συνέβη με τα παιδιά. Δύο κορίτσια μαζί. Το καταλαβαίνετε. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Το αναλύσαμε χθες. Δύο μαζί κορίτσια. Και που λένε ότι δεν αντέχουμε πια αυτό το. Ποιο. Δεν είμαι. Για πανελλαδικές γράψανε. Για αυτά. Δεν θα πρέπει να καθίσουμε κάτι. Πού πάμε. Το πάμε σωστά. Το πάμε λάθος. Τι γίνεται με τα
2: και
1: παιδιά.
2: Και θέλω να σας πω και αυτό.
1: Δηλαδή, αν δεν σταματήσουμε τώρα να κοιτάξουμε πώς το κάνουμε, πότε θα σταματήσουμε, ρε γαμώτο. Πότε, όταν θα είναι αργά, πότε, θέλω... πόσο, τι άλλο να σου χτυπήσουν, πόσες καμπάνες να χτυπήσουνε, πόσες καμπάνες που εκεί στα Υπουργεία σας θεωρείτε μόνο πώς ακριβώς το πρόβλημα θα είναι να γράψουν καλά στις εξετάσεις άμα τα πάθουν παπαγαλία. Αυτό ήταν ακόμα το μέλημά σας, αν θα τα μάθουν σωστά.
2: Και αυτό που ήθελα να σχολιάσω, γιατί χθες το βράδυ μπαίνω σε αυτό το site και ενημερώνομαι και μιλάω για το πρώτο θέμα. Η μοναδική που έφερε στο ελληνικό κοινοβούλιο το θέμα των κοριτσιών, των 17χρονών, είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και λέει ότι ευθυνόμαστε, ευθύνεται η κυβέρνηση που έπεσαν τα παιδιά, ευθύνεται αυτή η χώρα, έχει κυβέρνηση. Και λένε εδώ, η Κωνσταντοπούλου χρησιμοποίησε την τραγωδία στην Ηλιούπολη για να κάνει αντιπολίτευση. Όχι, δεν χρησιμοποίησε την τραγωδία για να κάνει αντιπολίτευση. Έφερε το θέμα στο ελληνικό κοινοβούλιο όπως έπρεπε να κάνετε όλοι. Για μένα.
1: Σας λέω τώρα, εγώ ο πρωθυπουργός έπρεπε, ο πρώτος να το σταματήσει. Ο πρώτος έπρεπε να πει έκτακτο διάγγελμα.
2: Εννοείται. Έκτακτη συνεδρία.
1: Έκτακτο διάγγελμα. Καθίστε κάτω. Φωνάζει στους υπουργούς σου, υπουργός παιδεία, τι γίνεται. Έτσι θα έπρεπε να αφαιρθεί. Και επειδή δεν ξέρω ποιος έχει δίπλα του εκεί πέρα ο πρωθυπουργός, έτσι έπρεπε να κάνει. Έκτακτο διάγγελμα. Αυτό που συνέβη με δύο κορίτσια και με αυτό το σημείωμα που δεν αντέχουν πλέον. Ελάτε κάτω. Τι δεν γίνεται σωστό. Εκεί θα βγάζαμε το καπέλο. Τι αυτό. Άντε, πάρτε, άντε. Ορίστε, φάτε τα. Ορίστε. Τι ωραία που είναι η ζωή. Άντε, συνεχίστε, μωρέ. Άντε, πάμε παρακάτω. Άντε και άλλα 4 χρόνια και άλλα 8. Και. Το ζήτημα είναι τι θα αφήσουμε, τι θα πούνε παρακάτω εδώ πέρα. Δεν βλέπετε την απαξίωση που μιλάνε οι νέοι για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ποιος είναι ο στόχος. Δόξα τω Θεώ. Έχετε να φάνε και οι. Όλοι. Να είναι γεροί.
2: Γενιές.
1: Να είναι γεροί. Προς Θεού. Μόνο υγεία ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά. Καθόλου ούτε κακέ υπάρχει ούτε τίποτα. Αλλά χθες ήταν μέρα παγώματος των πάντων για συζήτηση και της Βουλής. Έπρεπε να μπει μαύρα να φοράνε στα μανίκια τους όλοι οι βουλευτές. Μαύρο. Πώς το λένε αυτό που φοράνε μόνο στην Πένθος, πώς κάνανε παλιά στα χωριά. Πένθος, ναι, έπρεπε να φοράνε όλοι μαύρο. Και να πούνε καθίστε κάτω. Κάθε μέρα μαχαιρώνονται παιδιά. Αυτοκτονούν κορίτσια 17 χρονών. Με το θέμα ότι δεν αντέχουν άλλο αυτό. Τι γίνεται, ελάτε, βάλτε το κάτω. Πού κάνουμε λάθος. Όλοι. Γονείς, νόμοι, καταστάσεις, να μιλήσουμε με τα παιδιά, να μπουν απέναντι, να ανοίξουμε κουβέντες. Από τη μία πλευρά 15, 17, 18 χρόνων, από την άλλη γονείς, από την άλλη πολιτεία. Καθίστε κάτω. Τι σας πειράζει, τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί, τι δεν κάνουμε καλά. Χάσε. Και να σας πω ποιο είναι το πιο σημαντικό. Πιστεύω εγώ. Με το φτωχό μου το μυαλό, υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί. Δεν χρειάζεται να. Και συγγνώμη που ξανανοίγω αυτό το θέμα, αλλά από χθες είμαι χάλια. Ειλικρινά. Είναι, ενώ συμβαίνουν τόσο άσχημα γεγονότα, το ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή δεν ασχολείται, γιατί έχουμε ένα ψυχαγωγικό χαρακτήρα και ένα διασκεδαστικό. Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από εμάς. Και όταν ζητάω και λέω πολλές φορές, γιατί πολλοί το χρησιμοποιούν ψυχαγωγία και διασκέδαση, και είμαι ευτυχισμένος που υπάρχει, παίρνουν κάποιοι αυτή τη φράση και την χρησιμοποιούν ότι σαν να μην θέλω ενημέρωση. Εννοείται ότι θα είναι και ενημέρωση. Απλά σε ένα 50-50%. Τουλάχιστον. Δεν μπορούν όλα να είναι ενημέρωση σε ένα 80%, 90% και ο κόσμος να μην έχει που θα βρει ένα χαμόγελο. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και εκπομπές που θα κάνουν ενημέρωση. Αυτό το μπαστάρδεμα της κατάστασης ήταν αυτό που με ενοχλούσε. Λοιπόν, και υπάρχουν γεγονότα που πραγματικά σε σοκάρουν και δεν έχεις ούτε διάθεση να γελάσεις ούτε να κάνεις τίποτα. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι έπρεπε εδώ να
3: σφαίρα. Η ώρα είναι 7:30. Μανιφίκ. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Θα υπάρξουν και παιδιά που μέσα από τις σπουδές τους θέλουν να κάνουν κάτι, θέλουν να καταφέρουν σε κάτι,
0: αλλά
1: και
0: βλέπεις... Είναι μπερδεμένα τα παιδιά.
1: Είναι μπερδεμένα γιατί σου έχει χαθεί η ελπίδα.
0: Είναι μπερδεμένα τα παιδιά μας και δεν είναι ότι δεν έχουν ελπίδα. Τα παιδιά μας είναι μια γενιά.
1: Μιλάω, δεν έχουν ελπίδα.
0: Είναι μια γενιά.
1: Τους έχουμε πάρει τις ελπίδες τους.
0: Που τα έχουν όλα πολύ γρήγορα. Τα έχουν όλα με μεγάλη αισιοδοσία και δεν έχουν προσδοκίες γιατί. Όλα τα έχουν πολύ εύκολα. Αυτό που ο πατέρας σου θα έκανε σε 5 χρόνια ή σε 50, τα παιδιά αυτά βλέπουν άλλους νέους να τα κατακτούν σε 2 χρόνια.
1: Και τότε
0: μέσω
1: συνέβαινε,
0: του διαδικτύου.
1: Και τότε συνέβαινε.
0: Μέσω
1: πάντε,
0: του διαδικτύου.
1: Υπήρχαν αυτοί που τα κατάφεραν γρήγορα, άλλοι
0: όχι, όχι.
1: Παλιά.
0: Ζούμε σε μια πάρα πολύ γρήγορη κοινωνία.
1: Ωραία, εγώ να σου πω, συγγνώμη.
0: Δεν προλαβαίνουν τα παιδιά. Εδώ εμείς οι ίδιοι δεν προλαβαίνουμε. Ωραία. Να αφομοιώσουμε αυτά που συμβαίνουν. Τα παιδιά έχουν επεξεργαστούν πάρα πολλές πληροφορίες πάρα πολύ.
1: Ωραία.
0: Γρήγορα. Εσύ
1: τώρα...
0: ένα μπλουζάκι που θα έκανες για να το πάρεις ένα χρόνο,
1: ναι.
0: Το παιδί σου πια θα το πάρει μόλις το ζητήσει.
1: Σε ένα χρόνο και αν το έπαιρνα.
0: Μόλις το ζητήσει θα το πάρει.
1: Συμφωνώ. Αυτό που θέλω να πω είναι λοιπόν αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα εγώ και η Νάνση. Γιατί δεν καθόμαστε δημόσια την κάνουμε πραγματικά στη Βουλή. Στη Βουλή τι μιλάνε και βρίζονται τόσο καιρό και την έχουν ξεφτυλίσει και τη Βουλή. Ελάτε από εδώ, μισή από εκεί. Νέα παιδιά από τη μία. Σηκωθείτε πάνω. Πρωθυπουργός εκεί, όλοι κάτω. Κόσμος στα θεωρία. Νέα παιδιά που θα πάρουν. Πείτε μας, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Τι σας κάναμε. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και παιδιά του Πανεπιστημίου, παιδιά που μπήκαν στο αυτό, και παιδιά που έχουν βρει αυτή τη στιγμή και έχουν βγάλει μαχαίρια στον δρόμο και έχουν μαχαιρώσει άλλα παιδιά. Φέρτε τα εκεί που ήταν ανήλικα. Ελάτε πάνω. Γιατί το έκανες αυτό. Ποιο είναι το ζήτημά σου. Νιώθεις ότι αν το κάνεις, μιλήστε. Βγάλτε τα αυτά τα παιδιά να πούνε για ποιο λόγο το κάναν. Πώς φτάσαν μέχρι εδώ. Τι σας λείπει. Τι θέλεις, βρε αγόρι μου. Πάμε να τους δώσουμε μια αγκαλιά. Τώρα. Μια αγκαλιά. Πώς κάνω εγώ τη συζήτηση με την Μπορεί να κάνω λάθος. Και να μπορεί να λέει λάθος. Δεν είμαστε εμείς. Υπάρχουν άνθρωποι που μορφώθηκαν για αυτά, που σπουδάσανε. Εμείς τη λέμε θεωρητικά που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να το βάλουμε κάτω όμως, παιδιά. Περνάει ο καιρός και χάνεται η νεολαία έτσι. Και καταστρέφεται. Δεν είμαστε καμιά χώρα με 500 εκατομμύρια. Ήδη υπογεννητικότητα. Ήδη παιδιά φεύγουν. Ήδη παιδιά στεναχωριούνται. Άλλοι θέλουν να φύγουν. Τι θα κάνουμε. Δεν θα μείνει κανένας. Εμείς πεθαίνουμε, μεγαλώνουμε. Δεν θα μείνει άνθρωπος εδώ. Αυτό ήταν το σχέδιο τελικά. Να καταστραφεί η Ελλάδα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Απλά τι για να λέμε ότι είμαστε πολύ καλά οικονομικά. Θα πληρώσουμε τα χρέη μας στους δανειστές μας. Μπράβο, μπράβο. Άντε, άλλη μια μέρα, παιδιά. Όλοι στις δουλειές μας. Είμαστε μια χαρά. Η Ελλάδα πληρώνει τα χρέη στους δανειστές. Τέλεια. Άντε, να πιω και μια γουλιά καφέ. Καλημέρα.
9: Μάμε σε βέλη, καθόμαστε.
10: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου.
12: Τι έκλεισες?
13: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
12: Θανάση, πες μου κι άλλα.
13: Βεντούρης Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.

0: ήρθε. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Τα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Jumbo.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Και μέσα σε όλα αυτά θα με επιτρέψετε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που το έβαζα πριν από 3-4 χρόνια, γιατί κάποια στιγμή το άκουσα και με είχε συγκλονίσει. Και έτσι θα κλείσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Αν χρειαστεί θα το ξανανοίξουμε. Γιατί χθες δεν είπαμε και τίποτα. Δηλαδή, ενώ από όλα αυτά που έπρεπε, τις αναφορές, όλα αυτά τα πράγματα που οι άνθρωποι έρχονται και εδώ για να ακουστούν, αλλά νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι έχουμε και την κατανόηση όλων των ανθρώπων αυτών, που πολλά δεν υπόθηκαν χθες από την εκπομπή μας που είχαν να κάνουν σχέση με τη διαφήμιση και με οτιδήποτε άλλο. Αλλά ευτυχώς ούτε ένας δεν παραπονέθηκε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Θυμήθηκα λοιπόν ένα τραγούδι, το έχουμε ξαναβάλει, θα στεναχωρηθούν κάποιοι, αλλά θα σας παρακαλούσα να ανοίξετε λίγο την ένταση του ραδιοφώνου. Τώρα αν στεναχωρηθείτε, ζητάω συγγνώμη.

0: Σα ζητάω συγγνώμη, με συγκίνει πάντα αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω, κουκώνουν τα μάτια μου. Νομίζω μόνο στο τελευταίο. Πιστεύει, έζησε, συμβιβάστηκε. Πολύ με συγκίνει αυτό. Πόσοι άνθρωποι δεν συμβιβάζονται με την καθημερινότητα, με αυτό το πρέπει που μα μάθανε όταν ήμασταν μικροί, ότι έτσι πρέπει να γίνει, πρέπει να το κάνει. Πόσοι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να γίνουν γονείς, γιατί απλά γίνανε επειδή έπρεπε, επειδή τους θα ήταν μη αποδεκτά και κοινωνικά δεν θα γινόταν αποδεκτά και. Συγγνώμη, έχω χάσει τα λόγια μου. Κοινωνικά αποδεκτή δεν θα γινόταν. Λοιπόν, και φτάσαμε σε αυτά τα σημεία που έχουμε φτάσει σήμερα. Με αυτά τα πρέπει μια Ελλάδα πολύ στεναχωρημένη και πολύ προβληματισμένη με το καθημερινό αυτό σοκ που σημαίνουν σε όλα τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε όμως, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο και. Πάμε, μήπως λίγο έτσι. Okay, είναι και αυτό που λέμε σαν ψυχαγωγική εκπομπή, ότι πρέπει να υπάρχει και ισορροπία. Πρέπει να πάμε παρακάτω, να δούμε τα προβλήματα και να τα αντιμετωπίσουμε και να έχουμε και χαμόγελο και να έχουμε και αισιοδοξία και να γελάσουμε, γιατί δεν βγαίνει κι αλλιώς. Έτσι. Αυτή είναι μεγάλη αλήθεια. Δεν θα παίξω φακέλο σήμερα. Τώρα μάλλον θα πάμε αλλού. Λοιπόν, πάμε να πούμε και Ανδριόπουλο, να δώσουμε ένα καλάθι Παναγή, να δώσουμε ένα καλάθι γεμάτο κρέατα που κάνουμε μια οικογένεια χαρούμενη κάθε μέρα πραγματικά με αυτά τα κρέατα του Ανδριόπουλου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ετοιμάζω έτσι ένα μεγάλο βραβείο προσωπικά και σαν εκπομπή στον Ανδριόπουλο, που τόσα χρόνια στέλνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια. Εκατοντάδες οικογένειες βοηθήθηκαν στον οικονομικό προϋπολογισμό από τον Ανδριόπουλο και τους το επιστρέφεται κάθε φορά που χρειάζεται να ψωνίσετε κρέας. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορέσαν τον 30 ευρώ, σας τα φέρνουν στο σπίτι δωρεάν και αυτό είναι κάτι, είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για το αν τρέχετε από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν προλαβαίνετε καμιά φορά να πάτε να ψωνίσετε. 69-36-10-10-22 Ανδριόπουλο και ονοματεπώνυμο.
1: Λοιπόν, καλοκαίρι, ανοίγουν οι δρόμοι, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Τέτοια ωραία πράγματα, χωρίς άγχος και για βαλίτσες έτσι και αεροδρόμια. Φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το υδρομολόγιο Ιγουμενή Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο Venturis Ferries και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο. Και φυσικά αυτή την Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας. Ένας νικητής παίρνει τα εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση γίνεται την Παρασκευή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936101022 γράφοντας Venturis Ferries και το όνομα.
0: Βρήκα στίχο πάρα πολύ ωραίο να γράψω, Παναγή, γιατί σιγά σιγά λίγο να είναι. Πάμε μπάρι, πριν μας πάρουνε χαμπάρι, τώρα που γίναμε κουμπάρι. Σ' αρέσει?
2: Αυτό το σκέφτηκες τώρα.
0: Τώρα που είπε για τον μπάρι.
2: Τώρα στον εγκέφαλό σου τι
0: προσπαθώ
2: υπάρχει.
0: Λίγο τον εγκέφαλό μου να του δώσω λίγο αυτή τη στιγμή κάτι να, λίγο να ξεκολλήσει και να αρχίσει να χαίρεται λίγο. Και να ξεχαστεί να πάω λίγο παρακάτω, γιατί είμαι μια μισή μέρα θλιμμένος. Λοιπόν, ωραίο δεν είναι?
2: Ωραίο.
0: Α, και βρήκα και. Είναι παλιό κόλπο αυτό.
2: Ναι.
0: Αντί για ντάρι ντάρι, μπαρι μπαρι μπαρι μπαρι. Πριν μας φύγαμε και πάμε
3: χαμπάρι,
0: πριν μας πάρουνε χαμπάρι, πάμε βόλτα μια στο μπάρι. Τώρα που γίναμε κουμπάρι. Σ' αρέσει?
2: Έγινε.
0: Εύκολα γράφονται έτσι. Φωνή δεν έχουμε, θα το τραγουδήσουμε. Λοιπόν, πάμε για τα νέα για τον καιρό. Συγγνώμη για τη φάση με το φακέλο. Αυτή τη στιγμή δεν έχω την ψυχολογία να παίξω φακέλους. Σε λίγο όμως θα την έχω, οπότε δεν θα χάσετε τους δύο φακέλους. Θα τους παίξουμε σήμερα, σας υπόσχομαι. Έτσι, γιατί λεφτά θέλουμε να δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε καιρό στους φακέλους. Άρα δώσαμε πάρα πολλά λεφτά από την πρώτη φορά που παίξαμε. Οπότε δώστε μου λίγο χρόνο έτσι, λίγο, να αλλάξει λίγο ψυχολογία μου, να γίνει λίγο καλύτερα και θα παίξουμε και θα χορέψουμε. Και θα κοιτάξουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Πάμε για τον καιρό, τι θα γίνει τις επόμενες μέρες. Έρχεται και τρίμερο Παρασκευή Σαββατοκύριακο. Να δούμε τι θα συμβεί και εκεί, αν υπάρχουν αλλαγές ή όχι. Πάντως, μια μουντάδα υπάρχει μια συννεφιά σήμερα.
2: Κάτι γίνεται.
0: Το πρώτο πρωινό που μας
1: έρχεται και συννεφάει.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η 14 Μαΐου σήμερα. Για να ρίξουμε μια ματιά στην Αττική όσον αφορά στον καιρό της, καθώς παρουσιάζει αυτός αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο για τις επόμενες ώρες, αλλά και τις επόμενες ημέρες. Ξεκινώντας φυσικά από τη σημερινή ημέρα, όπου φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι αρκετά άστατος σε μεγάλο μέρος Αττικής. Βέβαια, όσο πιο ορεινά και ημιορεινά βρίσκεστε ή θα βρίσκεστε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκδοθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά και ισχυρές καταιγίδες. ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις. Πρόσκαιρα κατά τη διάρκεια των φαινομένων δεν αποκλείεται να φτάσουν και τα 5 με 6, πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Βέβαια τα όποια φαινόμενα ουσιαστικά θα αρχίσουν να εξασθενούν όσο θα βραδιάζει και κυρίως όσο θα νυχτώνει. Η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ η Παρασκευή θα έχει μεν αρκετή ηλιοφάνεια σχεδόν παντού και κυρίως στα παιδινά και παραθαλάσσια, αλλά δεν αποκλείεται και πάλι να βγάλει κάποια τοπική μπόρα και τοπική καταιγίδα στα ορεινά ή μειωρινά τμήματα του νομού το μεσημέρι και το απόγευμα. Με τους ανέμους να μην ξεφεύγουν πάνω από τα 4 με 5 μποφόρ και πάλι από δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το Σάββατο φαίνεται να κυλά με αρκετή συννεφιά, η οποία κατά διαστήματα θα είναι και αρκετά πυκνή. Μάλιστα από αυτή τη συννεφιά δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει και να βρέξει για πολύ λίγο και πολύ τοπικά. Κυρίως πάλι προς το μεσημέρι έως και τις πρώτες βραδινές ώρες. Οι άνεμοι δεν φαίνεται να ενισχύονται ιδιαίτερα και η θερμοκρασία κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Κυριακή 17 Μαΐου, σας έλεγα τις προηγούμενες ημέρες ότι φαινόταν ότι θα κυλήσει με αρκετή ζέστη, βέβαια και δυνατό άνεμο από το απόγευμα και μετά. Τα τελευταία στοιχεία θέλουν την Κυριακή 17 του μηνός να έχει αρκετή ηλιοφάνεια μεν, αλλά έναν πολύ δυνατό έως και σφοδρό, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δυτικό βόρειο, δυτικό άνεμο, ο οποίος θα φτάσει τα 6 με 7 και τοπικά δεν αποκλείεται οι ρηπές του να αγγίξουν και τα 8 με 9 μποφόρ. Προσοχή λοιπόν, φαίνεται να θέλει αυτός ο σφοδρός βορειοδυτικός άνεμος που θα επικρατήσει κατά πάσα πιθανότητα την Κυριακή 17 Μαΐου στην Αττική. Με θερμοκρασία την Κυριακή τελικά να μην ξεπερνά και τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ τη Δευτέρα από εβδομάδα, δηλαδή 18 του μηνός, οι άνεμοι θα πέσουν, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Λεπτομέρειες φυσικά και αύριο εδώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
3: Μην το πεις. Μάι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: στείλει τόσα πολλά μηνύματα και για το τραγούδι για τα μπαλόνια και για αυτά. Δηλαδή είναι.
1: Πες πώς λέγεται το τραγούδι.
0: Γιατί?
2: Τι... Ρωτάνε.
0: Α, ρωτάνε. Είναι του Bloody Hawk τα μπαλόνια.
2: Τα μπαλόνια.
0: Τα μπαλόνια είναι και είναι καλό να το ακούμε μια φορά την ημέρα. Πραγματικά, όμως, πρέπει να είναι και ο τίτλος της εκπομπής αυτός. Έχετε στείλει δεκάδες μηνύματα για το τραγούδι αυτό. Θα το ξαναβάλουμε. Θα το ξαναβάλουμε. Ίσως να κλείσουμε και έτσι και την εκπομπή σήμερα. Το ξαναβάλουμε γιατί τα λόγια του είναι η γροθιά στο στομάχι. Λοιπόν, τι λέμε, πάμε για παιδικό τραγουδάκι, παρακαλώ. Είναι αυτή η ελπίδα. Νάτι, η ελπίδα αυτή που θα ακουστεί τώρα μέσα από αυτές τις φωνούλες. Αυτή η ελπίδα. Αυτή η ελπίδα, αυτή η χαρά που προσπαθούμε να δώσουμε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεν είμαι υπερβολικός, που σχεδόν όλη η Ελλάδα συντονίζεται. Εγώ δεν θα πω σε αυτή την εκπομπή, ας το πούνε αυτοί που ξέρουν, σήκωσε τον Νίκο, ας το πούνε αυτοί που ξέρουν ότι με αυτή τη χαρά που πάμε να δώσουμε έτσι κάθε πρωί και να στείλουμε και διάφορα μηνύματα με τα παιδιά και να ακούσουμε και τα προβλήματά τους. Και μάλλον θα ανοίξουμε και μια στήλη τι προβλήματα μπορεί να έχουν έστω και ένα παιδί μικρό, τι φαντάζεται στο μυαλό του μπορεί να τον απασχολεί. Πάντα θα είμαστε ανοιχτοί να τα ακούσουμε. Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Καλώς
1: τους! Τι ωραία χοροδία είναι αυτή!
0: Τι φωνούλες ωραίες! Τα ονόματά σας?
3: Εμένα η Λιάνα και εμένα Δέσποινα.
0: Η Λιάνα και Δέσποινα. Πόσο χρόνο είσαστε, κορίτσια?
3: Εγώ είμαι 7 και εγώ 5.
0: Άρα 12 είστε μαζί. Έτσι, 7 και 5, 12, 12 χρονών, ναι, μαζί κάνετε, ε?
3: Ναι.
0: Πιο μεγάλη είναι αυτή που είναι 5 ή αυτή που είναι 7?
3: Αυτή που είναι
0: 7. Εντάξει.
1: Όλο πλάκι κάνει.
0: Τι να κάνω τώρα. Να πω, κορίτσια, εμείς ξέρετε κανένα έκδοτο να μας πείτε που λέτε στο σχολείο?
3: Όχι.
0: Όχι, εντάξει. Το ότι απαντάτε μαζί αυτό το κάνετε πάντα ή μόνο τώρα?
3: Τώρα.
0: Ωραία. Ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
3: Τον Ακύλα.
0: Τον Ακύλα.
2: Φρτό μου.
1: Σας άρεσε ο Ακύλας, τον είδατε?
0: Όχι, δεν πιστεύω να τον είδανε.
3: Ναι,
0: πέντε χρόνια. Ναι,
2: βέβαια.
0: Κορίτσια, δεν κοιμόσασταν που βγήκε ο Ακύλας?
1: Αφού είχαμε πάρτι, γιατί περιμέναμε τον Ακύλα.
2: Βέβαια.
1: Σάββατο βράδυ ήταν.
0: Τι Σάββατο, μόλι Τρίτη ήταν.
1: Τρίτη βράδυ. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Εντάξει, κορίτσια, μην το πείτε πουθενά αυτό, αλλά μια φορά τώρα να το κάνετε αυτό, τώρα που έχετε σχολείο, μην το πείτε πουθενά, γιατί τώρα. Άντε, βγήκε νωρίς. Ο Ακύλας. Σας άρεσε έτσι που το είδατε εκεί? Που ήταν ωραία. Τα ζαχαρωτά, τα αυτά, πάρα πολύ. Μήπως μπορείτε να μου το τραγουδήσετε λίγο για να δω πώς θα πάτε με φωνές?
3: Φέτο μου.
0: Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσια, καταρχάς σας ευχηθώ να έχετε μια πολύ ωραία μέρα στο σχολείο. Να χαρούμε όλοι οι Ακύλες να τα πάει όσο γίνεται καλύτερα και πραγματικά να τα απολαύσουμε. Ήδη μας έχει κάνει πολύ χαρούμενος γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Κορίτσια, καταρχάς, περιμένετε να έρθει το καλοκαίρι να πάτε διακοπές?
3: Ναι.
0: Μήπως ξέρετε από τώρα που θα πάτε, ξέρετε σε ποιο μέρος?
3: Όχι.
0: Έκπληξη, μπράβο. Μπάς και μαμά θα κάνουν κάτι πολύ ωραίο για εσάς, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, βλέπω από μακριά να έρχεται η Έλενα Παπαρίζου και η Φουρέιρα και να έχουν πίσω τον Ακύλα. Αλλά μπροστά οδηγεί ένας άλλος κύριος που έχει ένα κλειστό μάτι έτσι μεγάλο μαύρο, έχει ένα γαγάντζο στο χέρι και ένα ξύλινο πόδι. Για πειρατής μου κάνει. Ποιος είναι, κορίτσια?
3: Ο καπετάνιο!
0: Ναι!
2: Καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω.
2: Μάλιστα, καπετάνιε.
0: Πάμε, παιδιά, όλοι μαζί να ξεκινήσει η μέρα. Ωραία, βγάλτε.

0: σας. Σου είπα φέρτο.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο Κρητικός. www.pavlasm.gr.

0: είναι λίγο μετά τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Από τον Όλυμπο.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Εύχομαι να είχα ένα δικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
20: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Σε ένα στέφανο του Μάη.
2: Με φώναξε κανείς.
1: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό Σφαίρα 100.

0: Αυτό είναι το τραγούδι που εδώ έτσι μου είπε ο Νίκος ότι είναι το κοινό του Μάνου.
1: Ναι, ο Μάνος
2: είναι ένας καλλιτέχνης που τον αγαπάνε πάρα πολύ όλα τα παιδιά.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι, εντάξει, λέω τώρα. Εντάξει, τα ακούσαμε πρώτη φορά εδώ.
1: Στον
0: αέρα το πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Απλά δεν είναι τη παρούση τώρα, κατάλαβα. Υπάρχει λόγο που δεν το σχολιάσω τώρα. Ο Μάνος είναι πολύ ωραίο, έτσι κι αλλιώ τα παιδιά τον αγαπάνε, νομίζω, έτσι είναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ωραία, και έβγαλε αυτό το κοινό τραγούδι και είπαν στον Νίκο ότι τα παιδιά το ακούνε, αλλά τώρα έτσι κάτι άκουσα μέσα που δεν είναι τη παρούση τώρα, οπότε γι' αυτό και το διακόπτουμε. Θα το ξαναβάλουμε. Δεν φταίει ο Μάνος, δεν φταίει κανείς. Με χαρά είναι το τραγουδάκι.
1: Τώρα το κεφάλι μας φταίει.
0: Ναι, όχι, δεν φταίει το κεφάλι μας. Καμιά φορά είναι κακή συγκυρία. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 8 είναι 14 του μηνός. Που όπως σε δύο εβδομάδες, παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι. Κανείς δεν είναι έτοιμος, πείτε την αλήθεια. Κανένας.
3: Αν εξαιρέσει ότι δεν αδυνατήσαμε, κατά τα άλλα έτσι.
0: Αυτό να μιλάς για τον εαυτό σου.
3: Α, σε Γρηγόρα.
1: Έχει αδυνατήσει ο
2: Γρηγόρης. Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
1: Έχει αδυνατήσει ο Γρηγόρης.
3: Έχεις δρόμο ακόμα.
0: Βρέασε δρόμο έχω στη ζωή γενικά. Έχω καμία σχέση με πέρσι.
3: Δεν έχεις καμία σχέση με πέρσι.
0: Ωραία. Άρα, τι με την αδυνατήση.
3: Αλλά έχεις ακόμα λίγο.
0: Εμένα μου κάνει περσινό φουλάρι που φορούσε καταπληκτικό καλοκαιρινό. Βέβαια.
3: Όχι, έχεις χάσει, να το πούμε αυτό. Αλλά ακόμα δεν είμαστε για παραλία.
0: Κάνεις μεγάλο λάθος.
3: Έλα, Γρηγόρη, τώρα.
0: Δεν θα κάνω εγώ μπάνιο επειδή έχω μερικά κιλά παραπάνω. Έχεις τρελαθεί,
3: Παναγία. Δεν είναι μερικά, είναι αρκετά.
0: 500 κιλά να έχω. Δεν κατάλαβα. Να έρθει η ΒΒΕΦ να με πάρει σηκωτό.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Δεν με νοιάζει καθόλου. Να πει από αυτό το είδος από πού είναι.
3: Φέρτε το, είναι προς εξαφάνιση.
0: Φέρτε μου αυτό το είδος να το κάνω μια κιλά. Τι σημασία έχει, τι σε νοιάζει ο κόσμος, Παναγία μου, πάνε τη βουτιά σου.
3: Δεν με νοιάζει ο κόσμος, σχετικά για τον κόσμο. Το θέμα είναι εγώ να αισθάνομαι άνετα.
0: Εσύ δεν αισθάνεσαι άνετα.
3: Όχι.
0: Εγώ όταν ειδικά μπαίνω στη θάλασσα, φίλε, ναι, αισθάνομαι τόσο άνετα. Καταρχάς.
3: Α, μα μπορεί Γρηγόρη πω ήταν εσάσιμο. Δεν θα ήθελε να σε κοιτάνε όλα τα μπερμπινέλια τώρα στην παραλία.
0: Όχι, δεν με κοιτάνε καθόλου. Καταρχάς είμαι 52 χρονών, δεν θέλω να με κοιτάνε τα μπερμπινέλια. Θέλω να με κοιτάει καταρχάς η Νάνση, και αν κάποια στιγμή σταματούσε να με κοιτάει η Νάνση ή οτιδήποτε, θα θέλω να με κοιτάνε όριμες κυρίες γυναίκες στην ηλικία μου. Τι με κοιτάνε τα μπερμπινέλια. Τα μπερμπινέλια τώρα θα τα κοιτάξουν μπερμπινέλια. Αλλά θέλω να σου ομολογήσω ότι στην εποχή μου που ήμουν μπερμπινέλι, με κοιτούσε ένα μπερμπινέλια. Τώρα με κοιτάνε
3: μεγαλοκυρίες.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω, άσχημες είναι μεγαλοκυρίες.
3: Όχι, αφού εσύ άλλωστε μας έχεις πει και την προτίμησή σου.
0: Δεν είναι αυτή ζήτημα προτίμηση, είναι ζήτημα, φίλε,
3: τον 60 πλάσιο.
0: Ορίμανσης. 60 λες μικρές.
3: Τι να πεις με αυτές. Να ακούς τον ανώμαλο.
1: Τι να πεις με αυτές.
0: Ανώμαλο είσαι εσύ. Δεν κατάλαβα, τι είχατε, γιατί δηλαδή μια 75 κυρία, 80.
3: Που για όνομα του Θεού.
0: Δεν θα πω στη διαδικασία να σου απαντήσω. Δεν θα πω. Γελάς και εσύ.
1: Τι 80.
2: Παιδιά, είδατε την Τζοαν Κόλινς που εμφανίστηκε
0: στις
2: Κάνες τα 90 της. Ό,τι πρέπει για σένα.
0: 90.
3: Τι να πας, 90, να περάσεις ωραία. Να σου μείνει η γιαγιά στα χέρια, βρε, και δεν θα ξέρεις τι να την εκάνει. Κάνε
0: μεγάλο λάθος.
1: Από εξωτερικά η ιατρία, σε εξωτερικά
2: μα,
1: η ιατρία.
2: Μα μπορεί να περνάει αλλιώς ωραία.
0: Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς θα μου πει.
2: Θα κόβει μια τράπουλα και έτσι λέει λοιπόν κόψε.
0: Δεν πειράζει, θα μου πει ότι θέλω να με πηγαίνει στο εξωτερικό.
3: Ναι.
0: Θα την πηγαίνω σε εξωτερικά ιατρία. Κάπου πρέπει να πηγαίνουμε αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Α, σε τώρα τι σημασία έχει ηλικία.
3: Πόσα χρόνια διαφορά έχει με την Άνση.
0: Αν με την Τζον Κόλινς.
3: 15.
0: Όχι, 15 στην άλλη.
2: Έτσι το έχω πει, για να αισθάνεται.
1: Πόσα χρόνια.
0: Η Νάνση πότε είναι γεννηθήσα, η Νάνση. Η Νάνση λέει στην ηλικία στον αέρα.
2: Ναι, καλά, εγώ το είχα και στο τέτοιο μου, το 79.
0: Στο τέτοιο το έχει.
2: Στο προφίλ μου.
0: Το 79 είναι γεννηθήσα. Το
2: 73. Νοέμβριο του 79.
3: Εντάξει, 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια έχουμε διαφορά. Εσύ με την Ελένη.
3: 5.
0: 5. Εσύ, Νίκο, με την Όλγα.
1: 8.
0: Η Όλγα μεγαλύτερη.
3: Δεν σα κάνω, θα πήγε στη Ρόδο.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο παρακαλώ με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τι λέει, έχει κίνηση.
1: Traffic!
0: Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, η κίνηση έχει, παιδιά, αλλά ως επιτοπλίστων η κίνηση.
0: Ο Θάνασος μου λέει γρήγορα πάμε παραλία να αγκαλιαστούμε.
3: Ορίστε.
0: Βεβαίως.
3: Άτα.
0: Γιατί όχι, ρε φίλε.
3: Έτσι,
0: γιατί...
3: μεγαλοκυρίες θέλει και ο Θάνος.
0: Όχι. Τι μεγαλοκυρίες. Να αγκαλιαστούμε, λέει. Εμένα θέλει.
3: Εσένα θέλει.
2: Εμένα, αυτό με θέλει.
0: Εμένα και εγώ τον θέλω, οπότε μια χαρά.
3: Άντε, να περάσετε καλά. Λοιπόν, κίνηση εμφανίζεται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και στα δύο ρεύματα. Εδώ από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της Αθηνών Λαμίας στην Αττική Οδό. Κίνηση θα βρείτε και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους, λίγο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί Κολωνάκη, Ζωγράφου, Παγκράτη. Γίνεται έτσι μια συμφόρηση και τόπου στόπου σε κάποια σημεία στη Λεωφόρο Κηφισίας επίσης λίγο θα ταλαιπωρηθείτε.
0: Για να δεις τι γιο έχω.
3: Για πες.
0: Μου λέει, μου στέλνει φωτογραφία και μου λέει. Γιατί η Τζένιφερ Λόπες τους μπαμπά δεν είναι κούκλα.
3: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λόπες?
0: Πόσο είναι η Τζένιφερ Λό?
3: Πόσο είναι? Πόσο είναι?
1: 50 χρονών είναι η Τζένιφερ Λό.
3: Ωραία, ναι. 50 είναι, δεν είναι 80.
0: Δεν είπα αυτό το πράγμα, γιατί λέω, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να βρει λοιπόν 50ρες.
3: Αν έχει κάνει και το παιδί σαν τα μούτρα σου και θέλει τις μεγαλύτερες, αυτό σου λέω μόνο.
0: Το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο με ό,τι γουστάρει και ό,τι αποφασίσει. Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό.
3: Μην κοιτά εσύ, παιδί μου, την Τζένιφερ. Είναι 56 χρονών, βγαίνει μια πιο μικρή.
0: Μια χαρά είναι 56 χρονών. Όταν θα μεγαλώσει και θα κάνει ό,τι του αρέσει, το έχω πει. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένος. Μ' ό,τι αγαπήσει σε αυτή τη ζωή. Θέλω να είμαι δίπλα του. Μόνο ψέματα να μου λέει. Ας μου πει την αλήθεια και όλα θα τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή είναι,
3: αυτό πράγμα με τα ψέματα. Εσύ δεν υπάρχει παιδί που δεν έχει ψέματα στο γονιό του?
0: Δεν χρειάζεται, ναι. Ξέρεις γιατί λέγαμε ψέματα? Γιατί φοβόμασταν την αντίδραση.
3: Ναι, ο Μάρκος, ας πούμε, λέει ψέματα στη μαμά του, ότι δεν τρώει γλυκά, ενώ τρώει.
0: Δεν μιλάμε τώρα για το μωρό. Λέω όμως ότι τώρα που μεγαλώνει και μπαίνει στην εφηβεία, λέω ότι θα την αντιμετωπίσουμε όλα λέγοντας την αλήθεια. Εμείς φοβόμαστε να πούμε ψέματα. Εμείς, εγώ δεν αντιδρώ.
2: Φοβόμαστε
0: να πούμε την αλήθεια. Αυτό λέω. Και λέγαμε πολλές φορές ψέματα γιατί φοβόμασταν ότι θα αντιδράσουν πολύ άσχημα δικοί μας. Να τελειώσω λίγο, συγγνώμη, γιατί είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν αυτό που του λέω το Αναστάση, και επειδή μας ακούνε τώρα, λέω πες μου την αλήθεια και θα με δει προς όλα. Μη φοβάσαι τίποτα. Ποτέ δεν θα σε μαλώσω για κάτι. Όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Και του έχω πει να αγαπήσει ό,τι έχει στην ψυχή του μέσα. Ό,τι και αν αποφασίσει να αγαπήσει σε αυτόν τον πλανήτη, εγώ θα είμαι κοντά του.
3: Ακόμα και την ογκοντάρα.
0: Ακόμη και αν αγαπήσει ένα.
3: Τον εαυτό του πες.
0: Ό,τι και αν είναι αυτό.
3: Τι ήθελα να πω. Ήμασταν εχθές μέσα στο αυτοκίνητο με τον Μάρκο. Του είχα πάρει και έτρωγε μια γρανίτα, ένα παγωτό. Ναι. Και παίρνει τηλέφωνο η Ελένη. Τη βάζω ανοιχτή ακρόαση. Του λέει Μαρκούλη μου, τι κάνει? Λέει καλά, μα εδώ τρώω, λέει, φρούτα που μου βρε ο μπαμπά. Κοιτάω πίσω, λέει ο μπα και του πήγα φρούτα.
2: Τι έτρωγε?
3: Το παγωτό την γρανίτα.
0: Α, τον έξυπνο. Ναι. Αν το σφρούτα έτρωγε.
3: Αλλά λιωμένο με λίγη ζαχαρίτσα.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο διαδίχως χέρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάμε, παιδιά, Οπερά. Πάμε να δώσουμε το πρωινό καφέ του Οπερά εκεί. Να περάσετε, να παρκάρετε σε αυτό το μεγάλο πάρκινγκ, να φάτε και το πρωινό. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του. Πάμε να δώσουμε το πρωινό καφέ του Οπερά εκεί. Να περάσετε, να παρκάρετε σε αυτό το μεγάλο πάρκινγκ, να φάτε και το πρωινό. Είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 150 Νέα Ιωνία.

0: Ζωροπλαστεία στην Ελλάδα. Αυτό που έκανε το Περά είναι μια φαντασία κυριολεκτικά. Εύχομαι μια φορά να βρεθείτε στο Περά για να καταλάβετε τι είναι αυτό που σας λέμε. 69, 36, 10, 10, 22, Περά, ονοματεπώνυμο για την τούρτα σήμερα.
1: Λοιπόν, έρχεται και κάτι καινούριο. Έβγαλε ο Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικό καφέ με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Δοκιμάστε λοιπόν αυτές τις δύο γεύσεις και προσπαθήστε να καταλάβετε τι σας αρέσει περισσότερο, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Εγώ νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ το φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, περισσότερο. Αλλά όχι ότι η βανίλια δεν είναι ωραία, γιατί βγάζει και αυτό το υπέροχο άρωμα. Κάθε εβδομάδα λοιπόν, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Πείτε μας όμως ποια γεύση εσείς θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε. Στέλνετε τώρα μήνυμα στο 19619 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου, την ηλικία σου, Mediatel, χρέωση 0,34 ευρώ με το SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Να διαβάζω τώρα ότι έγινε μια πορεία στο κέντρο της Αθήνας από σκακιστές, από παίχτες σκακιστών. Ναι, παίζανε και κάνανε πορεία σκακιστές.
2: Ναι. Και?
0: Και τους διέλυσαν τα ΜΑΤ.
1: Τα ΜΑΤ. Τα ΜΑΤ.
2: Λοιπόν, παιδιά, το lateagain.gr εμπνεύστηκε από όλες εμάς.
1: Τα έχω μάθει άστα.
2: Από όλες εμάς που στην προσπάθειά μας να φτιάξουμε το τέλειο outfit αρκούμε λίγο έτσι στο ραντεβού μας. Στο lateagain.gr θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Και μπήκε χθες η Ελένη και τα κοίταζε και είναι πάρα πολύ ωραία. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που πραγματικά ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. lateagain.gr και εννοείται, επειδή είναι και πολλοί κυμπάριδες στο lateagain, μας δίνουν και μια δώρο επιταγή 50 ευρώ. Στέλνετε μήνυμα τώρα στο Viber 6936. 10-10-22, λέτε γεν και το ονοματεπώνυμό σας. Τα ζώδια.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας, παρά εδώ πέρα με τον Νίκο Καλούδη στο TikTok, Νάνση Αντωνίου, Νάνση με S και D. Έτσι θα με βρείτε, έτσι θα βρείτε και τον Νίκο το Καλούδη. Σήμερα θα πάμε παρέα.
2: Α, το 79 που πήγε, το κρύψαμε.
1: Δεν είχα στο TikTok ποτέ 79.
2: Α, εντάξει.
1: Και επίσης έβγαλε το 79 γιατί πολλοί μου στο Instagram, γιατί πολλοί μου λέγανε πώς θα σε βρούμε.

0: λοιπόν με τον Αντώνη Ρέμο που χθες το βράδυ τον είδα στο Λάκη Λαζόπουλο. Η σκέψη μου θα υπάρχει. Και για άλλη μια φορά ήταν φοβερός.
1: Θα πάρα λίγο ανάποδα τώρα. Θέλω πως αλλά λόγο θα, κάποιο λόγο θα είχα.
0: Κάποιο λόγο σημαίνει. Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες. Γράψτε μου εκεί που είστε, τι καιρό κάνει. Γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα μου λέτε στη Θεσσαλονίκη είναι βροχερός ο καιρός.

πάμε live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου. Με νι και με αλφα. Το Νάνση. Παίρνετε, λέτε τις καλημέρες σας. Έτσι διαβάζουμε στον αέρα.

0: Βρέχει στην Πάτρα, βρέχει στην Πάτρα, ορίστε.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Μην χάνετε συνέχεια χρόνο σε λεπτομέρειες που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Ευκαιρίες υπάρχουν και θα υπάρξουν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να βιαστείτε, να πιαστείτε από την πρώτη που θα δείτε και μετά να υποστείτε αρνητικές συνέπειες. Μόνο και μόνο επειδή ήσασταν προετοιμαστοί. Δεν σας θέλουμε προετοιμαστοί. Να είστε προετοιμασμένοι. Στοιχείο χίλιο μας γράφει ο Τζον. Τα βράκια μου. Μοιραστείτε ευθύνες και υποχρεώσεις με τα οικεία σας πρόσωπα και μην τα φορτώνετε όλα πάνω σας. Εάν θέλετε να πετύχετε, χρησιμοποιήστε το λόγο σας, αλλά και τη διέστησή σας. Ελάτε πιο κοντά στους φίλους σας, όχι μόνο για να περάσετε ευχάριστα, αλλά και για να αναπτύξετε την κοινωνική σας δραστηριότητα.

0: διδυμάκια, μην έρχεστε σε αντιπαράθεση με άτομα κύρους, ακόμα και αν δεν συμφωνείτε μαζί τους. Ευνοούνται καινούργιες σχέσεις, αλλά και η αναθέρμανση παλιών, αφού θα συγχωρέσετε τον σύντροφό σας για κάτι που είχε κάνει και σας είχε στεναχωρήσει. Παλιά, όχι τώρα. Θα έρθετε πάλι κοντά του. Ωραία πράγμα να συγχωρούμε.
1: Για πάμε να κάνουμε και τα

0: Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μαρία.
1: Στην Έβεσα. Γεια σου Χρυσή.
0: Τι ωραία, μου στείλει μια φωτογραφία πολύ όμορφη.
1: Καλημέρα στη Λαμπρίνα και στην Αφροδίτη. Και περνάω στους καρκίνους. Εστιάστε στην προσωπική σας ζωή και μη φοβηθείτε να αναγνωρίσετε τα λάθη σας ή να διορθώσετε λάθη που κάνετε, γιατί οι θετικές αλλαγές στη ζωή σας θα είναι πολλές. Όσοι εσείς φιλοσοφείτε τα γεγονότα, αφήστε τους άλλους να νομίζουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Εσείς είστε σε σκέψη βαθιά.

0: σένα.
1: Ο Βόλος λέει ακούει δυνατά, αγαπάμε Βόλο. Γεια σου Αντιγόνη και Πάτρα. Καλημέρα και στον Αντώνη μας, εκεί στον Αλφα FM στο Ρέθυμνο. Γεια σου Κάτια, γεια σου Δέσποινα, πες το.
2: Καλημέρα και στην Ελένη, στην Καλαμάτα, μου στείλει και αυτή η φωτογραφία. Συνευχές και εκεί.
1: Καλαμάτα.
2: Πέροχη Καλαμάτα.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε.

0: σου Σπύρο. Αν και στον Πειραιά λέει ψυχαλίζει, στον Πειραιά ψυχαλίζει.
1: Καλημέρα και στην Εύα. Καλημέρα στο Ντίσελντορφ, στο Χρήστο. Και περνάω στα λιοντάρια.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
7: Και ποιος ξέρει?
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες?
8: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
4: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
4: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies.

0: A Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: το υπέροχο τραγούδι που εγώ δεν το είχα ξανακούσει, παιδιά, να είμαι ειλικρινής. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ χθες. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και περνάω στο ζυγό. Αποφύγετε δρόμους που θα σας προτείνουν και θα σας οδηγήσουν σε λάθος επιλογές. Όταν απρόσμενα γεγονότα εισβάλλουν στη ζωή σας, καλλιεργήστε την υπομονή και την ευελιξία σας, πιστεύοντας παράλληλα στις ικανότητές σας.
1: Από τη ζωή σου να χαθώ.
0: Σκορπιός, μην επιτρέψετε σε οικογενειακά προβλήματα να επηρεάσουν την απόδοσή σας στα επαγγελματικά. Δείτε τη ζωή σας με άλλο μάτι και δουλέψτε για να γίνετε περισσότερο ευτυχισμένοι, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι υπάρχουν πράγματα που δεν αλλάζουν ό,τι και να κάνουμε εμείς. Θα τα δεχτούμε.
2: Καλημέρα.

0: αγαπημένο μου, το ξέρετε. Και συνεχίζω με τους τοξότες. Βρείτε χρόνο για να ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και να χαλαρώσετε. Λειτουργήστε με βάση τη λογική και την αποδοχή κάποιων γεγονότων, χωρίς εκρήξεις και χωρίς να σκέφτεστε μονίμως τη δική σας αξιοπρέπεια, που έτσι κι αλλιώς δεν κινδυνεύει. Καλημέρα από τα Χανιά. Νίκο, ρωτάνε αν νιστάζεις. Καλημέρα και στη Βιβί από Πειραιά που λέει να τρίχιασαι με το ρέμο.
1: Ναι, Δήμητρα, νιστάζω.
0: Και κοιμάσαι και με τις κότες.
1: Όχι, δεν κοιμήθηκα χθες με τις κότες. Μία ώρα κοιμήθηκα.
0: Α, γι' αυτό.
1: Είχε αγώνα.
0: Γιατί συνήθως κοιμάται 8-9 η ώρα, μην νομίζετε.

0: Προσέχετε τι λέτε, παιδιά, γιατί τα λόγια πονάνε και εμάς τις γυναίκες μένουν εδώ στο μυαλό. Και ιδίως σε κάτι σκορπίνες. Συνεχίζω με τους αγώκερους, Καλούδη μου. Περνάω στο ζώδιό σου που σήμερα τα ακούει και ο Θάνος. Που σήμερα τα ακούει και το Ειρηνάκι μου εκεί πέρα στο στούντιο Ναυπλιώτη. Και δίπλα και ο Βαγγέλης και γίνεται και χαμός.
1: Μου πες να αλλάξω.
0: Αγώκερος, ναι.
1: Δώσε μου φυλακή. Τέλεια.
0: Αισθανθείτε λέει πάλι δυνατοί και έτοιμοι να αντιμετωπίσετε και τα πιο δύσκολα που ίσως σας έρθουν. Πάλι δύσκολα θα έρθουν σε εγώ καιρούς.
1: Αλίμονο.
0: Προσπαθήστε να έρθετε σε επαφή με τα βαθύτερα συναισθήματά σας, έστω και αν επιφανειακά δείχνετε ότι ελέγχετε τα πάντα σε σχέση με τον εαυτό σας. Μάλλον δεν τα ελέγχετε.
1: Όχι.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία μου.

0: αρχίσει να ρίχνει κάτι ψηλές. Παιδιά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα τις ρίξει τις ψηλές σήμερα.
1: Τα βράδια στην κουζίνα, στην τρέλα τη στιγμή.
2: Γεια σου, Άλεξη, από Πάτρα.
1: Ένα σου χάδι.
0: Ξέφυγε.

Δείξτε υπομονή σε κάθε σας βήμα και μη βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις προτού ολοκληρώσετε την εικόνα που έχετε. Κάντε διάλογο για να λύσετε τις διαφορές που έχετε και συζητήστε με επιχειρήματα, όχι με αερολογίες. Έχετε επιχειρήματα πάντα οι υδροχόοι. Και κλείνω με τα ψαράκια. Προσπαθήστε να μην πείτε ψέματα, οποιοδήποτε λόγο και αν έχετε, γιατί το να χάσει κάποιος την εμπιστοσύνη που σας έχει θα είναι μεγαλύτερη απογοήτευση και θα την έχει προκαλέσει μόνη σας. Οπότε μην λέτε ψέματα. Κακό το ψέμα. Η αλήθεια είναι μία πονάει, αλλά τη λες μία φορά και ηρεμείς για πάντα. Την αντιμετωπίζεις.

0: πάμε σε break.
1: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
2: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
3: 1881
4: 1961
5: 5050
6: 1471
0: Ναι!
7: 12-12
0: Μπράβο!
8: 19-40
2: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ. Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
3: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
2: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
3: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
2: Θανάση, πες μου κι άλλα.
3: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
7: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτυδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στον χώρο σας.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
11: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στον πάγιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: 10% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Σφαίρα Viber 6936 10 1022.
2: Το Σφαίρα Password είναι 8 6 9 8.

0: Λοιπόν, 12 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα 102,2. Να είναι συντονίζω στο μικρόφωνο.
1: Γρηγόρης Αρναούντο.
0: Παναγής Τζορτζάτος. Και Νίκο Καλούδη. Συγγνώμη, Παναγία, δεν είχα δει ότι ήταν η μπουκιά σου αυτή. Λοιπόν, έχουμε και Μπαρμπαλιά, παιδιά. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή κλήρωση για τα 50 ευρώ δωρεπιταγή. Και να θυμάστε, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα, Χίλτον, Νέα Ιωνία. Οι απίθανες γεύσεις, τα κεμπάπ αυτά τα καταπληκτικά που θυμίζουν έτσι παλιές καταστάσεις μαμάς, έρχονται και εκτός Αθηνών για να φάνε στο Μπαρμπαλιά. Αυτό είναι το κεμπάπ. Είναι και οι άλλοι κωδικοί που υπάρχουν στο Μπαρμπαλιά που θα φάτε συγκλονιστικά. Πραγματικά αφιερώστε λίγο χρόνο αν δεν έχετε φάει να φάτε και τα απίθανα γλυκά στο τέλος. Είναι γενικά από τις πιο προσεγμένες περιπτώσεις που υπάρχουν σε εστιατόρια στην Ελλάδα. Είναι το κεμπαμπτζίδικο Μπαρμπαλιάς. Είναι εκεί, σε ό,τι και αν φάτε. 6936-10-10-22. Γράψτε Μπαρμπαλιάς και ονοματεπώνυμο. Και όλα τα παιδιά εκεί πέρα που είναι υπέροχα. Να σας πω το αγαπημένο μου τραπέζι. Στον πρώτο όροφο απέναντι από το Χίλτον. Που θα νομίζετε ότι
2: σε
0: δεν είσαστε
2: στην Αθήνα. Τραπέζι,
0: μα μ' αρέσει. Μ' αφού πηγαίνω και τρώω εκεί πάνω, τι να κάνω τώρα. Που είναι πολύ ωραίο.
2: Εγώ θέλω στο ισόγειο κάτω.
0: Άστο το ισόγειο και αυτό. Πε δίλημα ζωή, παρακαλώ, που είναι πάρα πολύ. Δηλαδή πάρα πολύ. Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μάλλον έκανα να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
0: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
1: Μια χαρά τα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψουμε
2: και
3: την ισχύα σου, κάνε τα.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
0: Τι είσαι αρφωνιαστικιά μου, είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
0: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
0: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
0: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
0: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί, ζουμάρεις.
0: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντσι, δες τη ζουμάρι.
0: Σ' ακούω.
1: Τώρα, πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
1: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
0: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι, η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της, ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγκλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Λέω, πάμε να το κάνουμε.
0: Ποιος σου στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία το έστειλε. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο. Είχαν, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
1: Μάλιστα. Πες μου, τι είχε κάνει με τη δασκάλα στο
2: σχολείο. Έτσι, λέει, είχαν κάνει, λέει.
0: Έτσι, τι είπε.
2: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
1: Για το δικό.
2: Τέλος πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
0: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
0: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγγνώμη,
2: του. Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
1: Την καθηγήτρια με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Έχω μπερδευτεί. Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
0: Και πες που δεν θα φτάσεις.
2: Αυτό. Και τώρα, λέει, η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την
3: μέρα.
2: Καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει, λέει, κάθε μέρα.
0: Καταρχάς,
2: περνάει, λέει, πρόβλημα.
0: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
0: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρεις τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι ΟΛΜΕ.
0: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν?
0: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα.
2: Γιατί?
0: Γιατί δεν
3: είναι. Φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι?
2: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος, λέει, ήταν 17,5.
0: Να πάρει το δασκάλα,
2: λέει, να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
0: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την.
2: Να τη διορίσουν.
0: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ. Μιλάω για τη γυναίκα του.
2: Τι θα γίνει
0: να
2: τώρα.
0: Να την πάρει υπουργό και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμεί να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
0: Τώρα να μιλήσουμε κάπω αλλιώ. Γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, α πούμε, για να σου δημιουργήσω. Ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: που είναι, ναι.
3: Ωραίο.
0: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Αρέσει, Νίκο,
3: ωραίο,
0: ζευγάρια
3: ωραίο,
0: ενηλίκων
3: ωραίο.
0: Και που σου ζητάει, α πούμε, η μία ή η άλλη, α πούμε, ντύσου Batman, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
0: και τίποτα άλλο.
2: Θέλω να πω. Πάτε καλά.
3: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
0: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς τα sex shop είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσεις το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
0: Έχει.
2: Τι τουίτι, ρε.
0: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώς το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Μετά σπούπουλα κάτω.
0: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα είναι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
0: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου. Παρκαδόρο.
2: Παρκαδόρο.
0: Παρκαδόρο. Μωριάνο μαλάρα, τι παρκαδόρο. Πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο ρόλο.
0: Ντύσου οδοντίατρο.
2: Οδοντίατρος,
0: ναι.
2: Κάτσε κάτω. Εσύ να
0: πεις δίσου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
0: Εσύ. Okay. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα είναι η Ελένη. θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
0: Σιγά ρε πάρε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό, γι' αυτό δεν τα λέει.
1: Γι' αυτό δεν τα λέει. Τι να μείνεις και στην κρίτσα είναι.
0: Να σου πω, δεν είμαι καλά. Θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
0: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
0: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
0: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδύεται το ρόλο.
0: 2-11-7-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
1: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε την δασκάλα.
2: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδύομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
0: Το κατάλαβε. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
0: Όνομα?
4: Μιχάλης.
0: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
4: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
0: Ποιο
4: λόγω επαγγέλματος.
0: Τι έχει ζήσει έτσι λίγο να πει.
2: Τι επάγγελμα κάνεις?
4: Είμαι αστυνομικός.
0: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
0: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
4: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
0: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε τις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
4: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
0: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να αντιθεί?
4: Όχι.
0: Όχι.
4: Όχι.
0: Μάλιστα.
4: Όχι.
0: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό. Δηλαδή σου είπε η άλλη αρχή που ήσουν με τι πιτζάμε και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθεί. Τι είσαι αστυνομικό τώρα!
4: Ναι!
2: Ναι!
4: Ναι.
2: Α, περίμενε! Περίμενε! Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέτρεψε από τη δουλειά να μην κίνεσαι τσάμπα.
0: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα μπάνι.
4: Τι είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
0: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
0: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να κάνει μια
4: απέλαθωση. Ναι, στον τοίχο. Και όλα κανονικά.
0: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση.
3: Σωματικό.
0: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα.
4: Γρηγόρη,
2: έλα.
0: Ορίστε.
4: Θέλω να σου πω κάτι, ρε φίλε.
0: Ναι.
4: Από όλους εμάς.
0: Ναι.
4: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια που έχεις πει.
0: Να είσαι καλά,
4: όσο
0: φίλε.
4: Θυμάμαι,
0: ναι.
4: Όσο θυμάμαι, όταν έδωσε αύξηση τότε ο Χρυσοχοίδης ήταν στις αρχές.
0: Ναι.
4: Το Σεπτέμβριο τις πρώτες εκπομπές. Τα λόγια που είπες, ρε φίλε,
0: τι να πω, ρε φίλε,
4: είχαμε πάρει.
0: Μα τι να πω τώρα. Μα βλέπω τι γίνεται στη γειτονική Ιταλία. Βλέπω τα χρήματα. Μα βλέπω τα παιδιά με, με όλο αυτό το πράγμα που τραβάτε, ρε φίλε, για 800-900 ευρώ. Και μαθαίνω, συγγνώμη, μαθαίνω.
4: Από τους μοναδικούς που έχουμε ακούσει ένα καλό λόγο και σε ευχαριστώ.
0: Μιχάλη, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τα λέω μέσα από την καρδιά μου.
4: Είναι στημένο να ξέρει ο κόσμος αυτό που λέμε.
0: Τι στημένο να είναι τώρα, ναι.
4: Ήθελα από καιρό να πιάσω, έτσι και τώρα και έπιασα.
0: Μιχάλη, άκουσε με τώρα τι λέω. Απαξιώνουν το στρατό. αλλά όλοι θέλουν ασφάλεια. Πήγαμε φαντάρι 18 μήνες, απαξιώνει το στρατό τώρα και, και η νέα κατάσταση. Ποιος να μην πάμε φαντάρι, μην πάμε το ένα, μην πάμε στο στρατό, μην κάνουμε. Όταν μόλις γίνει στραβή κάτι, όπου να αμέσως όλοι. Ποιος, και ποιος θα σε φυλάει. Δεν θες να πάει φαντάρος, η Ελλάδα από παντού την κοιτάνε όλοι, θέλουν να τις πάρουν τα πάντα. Θέλεις να κοιμάσαι ήρεμος, η κακή αστυνομική, η κακή έτσι. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά και τι έγινε. Και κακή στην εκκλησία υπάρχουν και κακή στην αστυνομία υπάρχουν. Και κακοί παρουσιαστές υπάρχουν και κακοί τραγουδιστές.
5: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
6: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
8: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο Ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
9: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κριτικός.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
12: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Είμαστε μεταξύ μας και μιλάμε. Αν θέλετε να μεντήσετε κάτι εμένα, έτσι για να σας δημιουργήσω, τι θα
13: μεντήσετε. Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
0: Εντάξει. Τι θα ήθελες να ντυθώ, Μην μοιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας. Έχουμε πάει σε ένα σεξ σοπ. Ενήλικοι είμαστε. Και κοιτάμε στο λες. Τι θα ήθελες, ας πούμε. Θα ήθελες να ντυθώ αρκουδάκι.
13: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
0: Αρκουδάρα!
3: Τίγρη! Για κάνει.
0: Εσύ, από την Άνση τώρα. Δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά μιλάμε.
1: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
0: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο. Δηλαδή,
2: εγώ πάντως θα σέντεινα στρουμφάκι.
0: Στρουμφάκι,
3: εγώ ναι. Στρουμφάκι, κάτι.
0: Και εμένα στρουμφάκι.
13: Όχι,
0: στρουμφάκι.
13: Όχι, είπαμε άγριο, ρε.
0: Το είπα, ναι,
2: εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
1: Τι θέλει να πει, ξυλοκόπο.
0: Η κυρία Γουστάρια αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
13: Ξυλοκόπο, ναι, ναι,
0: ξυλοκόπο, ναι, και με σεκούρι. Πω, πω, πω, πω, πω. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
13: Ναι.
14: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
14: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
19: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
21: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
20: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
22: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
23: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
24: Νιώθω λίγο περίεργα.
23: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Jumbo.

όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μόνο εδώ. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα στο Μάτι Μάτι που είναι αυτά τα υπέροχα καταστήματα με γυαλιά σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως, αποκλειστικά brands όπως Look, Elgio, Marabou και φυσικά το Μάτι Μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ παρακαλώ, και έχουμε βέβαια ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσει αύριο κάποιος, οπότε 69-36-10-10-22 γράψτε Μάτι και μια φορά γράψτε Μάτι και το ονοματεπώνυμό σας και καλή τύχη. Πες και συνάντηση.
2: Λοιπόν, ξέρεις την Green Cola, όμως αυτό που ίσως δεν ξέρεις είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών, πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και μίξερς. Πολλά κρύβονται λοιπόν. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green μόνο με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Τώρα είδα το μήνυμα του Διονύση, του συνεργάτη μου στο Road Show.
3: Κυπριώτη.
1: Του φίλου αδερφού μου που έστειλε για το προηγούμενο θέμα.
3: Είναι κουτός ο Διονύσης.
1: Είναι γιατί ήθελε να πάρει τη θέση του. Πες την αλήθεια.
3: Όχι, όχι.
1: Ήθελε τη θέση του στο Road Show, μου το έχει πει.
4: Υδραυλικό.
1: Το έχει πει.
3: Νίκο,
1: το έχει πει ότι ήθελε στο Road Show. Το έχει πει.
3: Καταρχάς φέτος εγώ με τόσες υποχρεώσεις που έχω να προλάβαινα.
1: Το έχει πει ότι εγώ αν ήμουν θα ήμουν καλύτερο.
2: Το έχει πει αυτά.
3: Λες ψέματα, δεν ήθελα.
2: Δεν ήθελε να είναι ο συνεργάτης στο Road Show, ήθελε να παρουσιάζει το Road Show.
3: Εγώ αν το έκανα θα το έκανα χωρίς εσένα. Μόνος μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Αλλιώς δεν έχει νόημα.
3: Τι θα είμαι, ο παρατρεχάμενος σου.
1: Έστειλε μήνυμα Διονύση για το δίλημα ζωής. Ακούς και έλεγε ότι όποιος θέλει, κάνω τον Άνω στη Χιονάτη.
4: Κουράκια, χεράκια, ποδεράκια.
1: Σοφία. Αγγλικούλη με διανυσάκια σου. Διανυσάκια μου, γλυκό.
4: Τι κάτω, πρέπει να το σηκώνει.
1: Ποιο. Λοιπόν, πάμε για του φακέλου που δεν παίξαμε. Και αφού δεν παίξαμε φακέλου προηγουμένω, 1000 ευρώ. 1000 ευρώ.
4: Γιατί ρε Γρηγόρη.
1: Να παίξουμε 1000 ευρώ και μετά παίζουμε beat the bomb. Πάμε να παίξουμε του φακέλου. Γιατί δεν παίξαμε.
4: Παίξα δύο φορέ και έδωσα από 500 άρικο.
1: Θα παίξω από δύο φορέ και θα δώσω και ένα χιλιάρι.
4: Αυτό το βρίσκω πολύ καλό.
5: Πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
1: 2-11-7-0-7-9-31. Νάνση, βάλε λίγο μπροστά την κάμερα. Να υπάρχει διαφάνεια στη διαδικασία. Παρακαλώ, το τηλέφωνο χτυπάει. Γρήγορα να παίξουμε να δώσουμε πολλά λεφτά. Τον τελευταίο καιρό δεν δίνουμε λεφτά.
4: Δεν πειράζει, Γρηγόρη μου.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Πώς σας λένε, κύριε, πώς σας λένε.
7: Ιορδάνη, το πελατάκι.
1: Έλα, Τζόρνταν, μα από πού τηλεφωνείς.
3: Πελατάκι.
1: Έχεις πάρει λεφτά, Ιορδάνη.
7: Όχι, είχα στη βόμβα μόνο τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Δεν έχει πάρει, φίλε.
3: Τον περασμένο Νοέμβριο δεν έχει κλείσει στη σεζόν.
1: Συγγνώμη λίγο, φε του φακέλου έχει πάρει. Στη βόμβα σου είπε, στη βόμβα.
7: Φακέλου δεν πήρε, 120 ευρώ.
3: Γενικά όποιο κερδίζει. Όχι, δεν μπορεί να ξαναπάρει μετρητά.
1: Στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι, όχι, όχι.
4: Στο παιχνίδι, αν παίζουμε 5 παιχνίδια εμεί την ημέρα.
1: Αν παίζουμε 2 στο παιχνίδι. Όχι, παιδιά, δεν θα το
4: Ιορδάνη. Να σα πω όχι, κάτι. Αυτό με του πελάτε. Άμα είναι να έρθουν να δουλέψουν και λίγο εδώ πέρα.
1: Λοιπόν, η Ιορδάνη.
4: Είναι να δουλέψουν γενικότερα.
7: Εγώ μένω και Νέα Ιωνία, βεβαίω. Όταν
1: περιμένει και Νέα Ιωνία, έρχεται. Τι να κάνει, να σηκώνει του φακέλου, τι να κάνει. Λοιπόν, Τζόρνταν Μάκου, επειδή δεν πήρε του φακέλου, αν πάρει του φακέλου, μετά πάμε στην επόμενη σεζόν.
3: Εγώ πιστεύω είναι λάθο.
1: Λοιπόν,
4: και εγώ λάθο.
7: Γι' παίρνω ακόμα.
1: Ωραία, Τζόρνταν, άκου να σου πω, η φάκελ είναι εξωγήινο σουβλάκι ροζ. Κεραυνός με στόχο, με βούλες, με μουστάκι, με αγελάδα και λουλούδι. Διάλεξε τρεις, βγάλε 7, πάρε ένα χιλιάρικο να τελειώνουμε. Να πας στο καλό και στην ευχή της Παναγίας, λέγε.
7: Βέβαια. Θα πω λουλούδι.
1: Λουλούδι.
7: Ούφο και ροζ.
1: Ούφο και ροζ. Ούφο και ροζ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ανοίγω το ροζ και έχει μέσα το 0. Παιδιά, πιστεύω ότι κατά 80% θα δώσουμε τα 1000 ευρώ στον Ιορδάνη. Το 0 το βγάζω μπροστά στην κάμερα.
2: Το
1: εδώ.
2: Είδαμε.
1: Πολλά νεύρα έχεις εσύ.
7: Δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο με την Νάνση.
3: Α, μη μας το κάνεις αυτό.
1: Ανοίγω το λουλούδι και έχει μέσα το 4.
2: Έλα, ψάχνεις.
1: Τώρα, αν το ούφο έχει το 3... Τρελαίνεσαι, Παναγία, θες να το δεις, έτσι.
3: Ναι, μην το πάρει το πελατάκι τώρα.
1: Γιατί δεν τρέπεσαι λίγο ρε για τον Ιορδάνη.
7: Παναγία, δεν έχω πάρει λεφτά.
2: Έλα, για να μην ξαναπάρει.
3: Δεν έχει πάρει, ρε. Δεν πήρε το beat the bomb.
1: Αν το ούφο.
7: 120 ευρώ, ρε. Αν το ούφο.
4: 120 ευρώ, τι είναι 120 ευρώ.
3: Τι είναι, τίποτα.
7: Θα πάγαμε ένα γέμισμα. Πήγαμε καβάλα και ήρθαμε.
1: Αν το ένα γέμισμα, αν το ούφο έχει μέσα το 3. Και το ούφο έχει μέσα. Τον αριθμό.
2: Βάζει και τα χέρια για να μην καταλάβουμε, Παναγία, τον βλέπεις, τον ήρωος είναι.
1: Το 8 ρε Τζόρνταν. Το 8 ρε φίλε.
2: Yes, μωρέ, δεν τρέπεσαι.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Η Ιορδάνη, αν άλλαζες το ούφο με άλλο φάκελο, τι θα έκανες.
7: θα έπαιρνα το σουβλάκι.
1: Το σουβλάκι, και το σουβλάκι είχε μέσα. Είχε μέσα το 6, ούτε αυτό. Δεν πειράζει, Τζόρνταν, ξαναπάρε, ξαναπάρε.
2: Για πού είναι,
4: άσε να πάρει κανένα άλλο.
1: Το 3 ήταν στην Αγελάδα. Το ανοίγω τώρα. Φιλιά, bye.
7: Έγινε, γεια σας.

0: Να πούμε και μια καλημέρα στη Σένεκα, παιδιά. Η Σένεκα που είναι κοντά μας σε όλα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και Πάτρα. Θυμηθείτε λίγο, σας παρακαλώ, ότι. Γιατί ξέχασα να την πω χθες στη Σένεκα. Να το πούμε λίγο αυτό. Ότι είναι κοντά σας για όλους εσάς που. Όχι, ξέχασα, συγγνώμη, δεν ξέχασα.
1: Είχαμε το θέμα αυτό.
0: Είχαμε τα θέματα μία ολόκληρη ώρα που, με τα κορίτσια και όλα αυτά που κάναμε. Μην ξεχνάτε ότι είναι κοντά σας σε όλους για τις μεταμοσχεύσεις μαλλιών που γίνεται από γιατρούς. Ειλικρινά, η εταιρεία έχει πάρει τον τελευταίο καιρό, έδωσε πάρα πολλά υπέροχα διαπιστευτήρια και βοήθησε πάρα πολύ κόσμο. Εδώ και χρόνια βέβαια, αλλά τώρα έχουν γίνει πολύ γνωστά τα κατορθώματά της και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρε πολλούς φόβους από την καρδιά και από την ψυχή. Λοιπόν, πάμε να πάμε εγώ, για πίνα beat the bomb. Συγγνώμη λίγο εδώ γιατί ήρθε και ο κύριος που έφερε το γιο.
1: Ωραία, έλα, πλήρωσε εσύ να το πω εγώ. Νίκο, βάλε το δικό μου σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ποιο δικό σου?
2: Το δικό του, ο Παναγής.
1: Γιατί, παιδιά, κάθε δύσκολο λεκέ, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πω έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει. Που έχει δημιουργήσει ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις άρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους πλυντηρίων και έρχεται μαζί με την νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye.
3: Εγώ είμαι ο Big One, λεκέδες bye bye. Bye bye. Εγώ είμαι ο Big One, το μέγεθος μετράει.
1: Έλα, πολύ ωραίο τραγούδι.

0: Καλημέρα, Χριστάρα, μου τι γίνεται.
1: Χριστάρα, πελάτη είναι.
0: Από πού τηλεφωνεί, Χριστό?
2: Εγώ, Πειραιά.
0: Εσύ, Πειραιά. Γιατί είσαι λίγο στεναχωρημένο, λίγο πεσμένο?
2: Όχι, όχι, όχι.
1: Είσαι καλά.
2: Στη δουλειά.
0: Στη δουλειά. Χριστό, έχουμε ξαναπέξει Beat the Bomb.
2: Κάνα δύο χρόνια πριν.
0: Δύο χρόνια πριν, εντάξει, το παιδί τι να κάνει. Δεν παίρνω και τηλέφωνο να μα αφήσει στο τέλο χωρί κόσμο.
1: Μάλλον η μνήμη του τον απατά.
0: Λοιπόν, ψάματα λέει Χρήστο, μην στεναχωρήσει. Είχε πάρει λεφτά πριν δύο χρόνια?
2: Ναι, 70 ευρώ.
0: Μπήκα στην τράπεζα κανονικά?
2: Ναι, όλα.
0: Τα τάξει ακόμα ή τα έχει φάει?
2: Όχι, όχι, τα έχουμε φάει.
0: Δύο χρόνια μετά έφαγε τα 70 ευρώ. Εντάξει, έτσι όμω δεν μπορείτε να κάνετε λεφτά. Έτσι δεν μπορείτε. Λοιπόν, είσαι έτοιμο?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: 3-2-1 Παναγί! Μπείτε πον, παίζουμε.
3: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 1 ευρώ. 2. 3. 12. 22 ευρώ. 35. 77. 92. 101 ευρώ.
0: Δεν πειράζει.
1: Σταμάτησε στα 70 να
0: εξαρτάται. Εντάξει, κάτσε ρε παιδιά, πώς θα πάρουν και πολλά λεφτά οι άνθρωποι. Θα πειράζει,
1: δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπαίξει όμως. Χριστάρα, μπορεί να ξαναπαίξει έτσι όποτε θέλει. Έγινε αδερφέ μου, καλημέρα, φιλιά πολλά. Παίζουμε και άλλους φακέλους, παιδιά, σε δύο λεπτά. Πάρτε τηλέφωνο.
4: Έλα, σταμάτα να μιλάς.
0: Πάρτε τηλέφωνο κι εσείς που δεν παίρνετε τηλέφωνο γιατί δεν τρέπεστε ή γιατί δεν. Μάλλον τρέπεστε γιατί. Πάρτε τηλέφωνο να παίξετε. 1000 ευρώ!
5: Και αρχίζει και του κάνει συνέδρια.
4: Είναι εγκεφαλικά μικρά.
5: Γιατί τρέπεστε, έπρεπε να.
0: 1000 ευρώ, μην τρέπεστε.

0: ταξιδεύει και φτάνει απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα, δυστυχώς σε μικρές ποσότητες. Μακάρι να δοκιμάσετε αυτό το απίθανο κρέας με 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό γάλα και μόνο! Έρε, θα βάλω τα τυριά, θα βάλω τα τυριά και θα τα πάω στο, θα τα στείλω όλα στο χημείο του κράτους. Μόνο έτσι θα βγάλουμε εδώ λύσεις σε πολλά πράγματα που δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, είναι και το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, το Κοφινάκι. Βρείτε Βαλμά, βάλτε πραγματικά υγεία και σιγουριά. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να μην τρώει πραγματικές φέτες. Και σας λέω ειλικρινά, μακάρι να έχει μεγαλύτερες ποσότητες ο Βαλμάς που είναι 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα και όλοι τρώμε Βαλμά. Ρωτήστε φίλους σας πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, πάρτε το τηλέφωνο. Εκεί. Και ευτυχώς καταφέρνει να ξαναναπάει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δυστυχώς με μικρές ποσότητες. Αν το βρείτε σε ψυγεία, μην τα αφήσετε. Και το Κοφινάκι και το Βαλμά. Έτσι, και οτιδήποτε άλλο βρείτε Βαλμά, γιατί το ψυγιάκι που σας κάνουμε δώρο έχει μέσα και γραβιέρα, έχει και κεφαλοτήρι. Είναι Βαλμάς, είναι εγγύηση 6936-10-10-22. Και ακόμα δεν έχω πει τίποτα για το Βαλμά. Έχω λόγο που σας το λέω. Να περάσει λίγο καιρό και θα δείτε. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους.
1: Πριν όμως να σας πω ότι η ώρα της παραγγελίας φαγητού αποκτά ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις σε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. The My Rewards Coupons και το κέρδος είναι στο τσεπάκι σου.
0: Λοιπόν όχι, Παναγία, όχι. Γιατί δεν το κάνετε εδώ πέρα. Beat Bazaar. Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.
2: Δύο είπατε.
0: Beat Bazaar δεν θα το κάνετε.

0: Τι!
1: Δεν θα το κάνετε beat bazaar!
0: Μην κουνάσαι μένα το χέρι και έρχεσαι στο δαγκώσω.
1: Θα σου κουνήσω τίποτα άλλο και να το δαγκώσεις. Λοιπόν, πάμε για φακέλους, παρακαλώ. Δεύτερους φακέλους, 1000 ευρώ, 2-11-7-0-7-9-31, παρακαλώ.
2: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
1: Ανοίγω το τηλέφωνο, θέλουμε να δώσουμε λεφτά, παρακαλώ, πάρτε λεφτά.
4: Όχι, παρακαλώ,
1: ορίστε,
4: πάρτε λεφτά.
1: Πάρτε λεφτά, έχει καιρό να πάρει λεφτά άνθρωπος από τους φακέλους. Καλημέρα.
3: Πέρασα.
1: Πώς σας λένε, τι κυρία μου, πώς σας λένε, γλυκιά μου κυρία, πώς σας λένε. Αγγελική, τι γίνεται.
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Από πού τηλεφωνείς?
3: Από πού? Κηφισιά.
1: Από Κηφισιά. Έχουμε...
3: Βρέχει, βρέχει, παιδιά, βρέχει και εδώ.
5: Βρέχει. Εδώ βλέπω κάτι στεφά και γαλάζια.
1: Αγγελική, γιατί σε λέει. Γιατί σε λέει ο Παναγιώτης?
0: Ξέρω, έχει ιδιαίτερη φωνή.
1: Πελατάκι, έχεις πάρει πολλά λεφτά από εμάς, από την εκπομπή?
3: Λεφτά δεν έχω πάρει, παιδιά, αλλά έχω μιλήσει μαζί σας πολλές φορές.
1: Να είσαι καλά, μια χαρά σου.
3: Αφού σας ακούω πριν ξεκινήσει ο Παναγιώτης.
1: Φαντάσου, η γυναίκα πριν πα εσύ και σε ακούει.
0: Τι εννοείται, τι ώρα δηλαδή, από τις 5?
1: Ναι, πιο ξυπνάει, πολύ νωρί. Ακούει.
4: Καλή μουσικούλα.
3: Ναι, ναι, ναι. Από τις 5 και κάτι φεύγω από το σπίτι, οπότε.
1: Α, από την
0: εκκλησία. Με τι ασχολείσαι, Αγγελική?
1: Και τι είσαι τόσο αδιάκριτο, Αγγελική, με τι ασχολείσαι, τι κάνει?
3: Ιδιωτική υπάλληλο σε μια εταιρεία.
0: Τι πουλάτε?
1: Έλα, ρε, σταμάτα, Αγγελική, έχω τους 8. Έχω 2, 4.
0: Τι 5 ώρα το πρωί, είναι γρήγορα.
1: 9 φακελάκια. Μιλάω. Μιλάω. Μιλάω.
0: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο η μέρα.
1: Μιλάω.
0: Δεν κάνεις και τίποτα άλλο.
1: Μιλάω.
0: Προσπαθούμε να αρθρώσουμε λέξη.
1: Μιλάω. Συγγνώμη, Αγγελική, κάτι προσωπικό εδώ. 9 φακελί από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις 7. Πήρες ένα χιλιάρικο, Αγγελική.
3: Μακάρι, παιδιά, μακάρι.
1: Σ' ακούω.
3: Λοιπόν, δώσε μου.
1: Α, συγγνώμη να σου πω. Κεραυνό, στόχο, μουστάκι, αγελάδα, σουβλάκι, σκέτο, ροζ, λουλούδι, ούφο και με βούλε.
3: Ωραία, δώσε μου τις 3 πρώτες που ανέφερε.
1: Ανέφερα κεραυνό με στόχο και μουστάκι.
3: Ωραία, μια χαρά είναι.
1: Πάρα πολύ. Ανοίγω τον κεραυνό μπροστά στην κάμερα και έχει το νούμερο 7. Άρα πλέον έχουμε, θέλουμε μόνο άσο και 0.
3: Και, να δούμε.
1: Και είναι συγκλονιστικό, γιατί αμέσως ο επόμενος,
5: δες
1: πως άμα θέλει, ο στόχος έχει τον άσο. Α, τι λέω εγώ, τι λέω, τι μακάρι.
0: 7 και 8, γεια σας.
1: Το 7 πισα, τι λέω εγώ, ρε.
5: Άμα θέλει όμως, άμα θέλει, τώρα δεν ήθελε. Άμα θέλει.
3: Δεν ήθελε.
1: Νόμιζα 8.
5: Άμα θέλει.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα, άνθρωπος είμαι.
3: Δεν πειράζει.
1: Μιλάω από το πρωί μέχρι το βράδυ, έχω κουραστεί. Μήπως θέλει.
0: Άσε να πούμε κι εμείς κάτι να ξεκουραστείς.
1: Φιλάκια πολλά, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα, γεια σου, Αγγελική.
1: Νίκο μου, γλυκέ, μην βάλεις.
0: Πάλι δεν θα βάλει, θα μιλήσεις.
5: Γρήγορη, δεν έχεις σταματήσει καθόλου.
1: Για ειλικρινά σας
5: μιλώ.
1: Νιώθω ότι έχω μέσα μου να πω πολλά.
0: Πάρε λοιπόν, ένα ηρεμιστικούλι.
1: Μην πεις ρεφρέν, γιατί πάμε για σφαίρα voice. Έτσι, και
0: όχι, περίμενε, πρώτα έχω να πω.
4: Δεν χωράνε, παιδιά, όλα αυτά. Δεν χωράνε. Κάποιες μέρες που δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
1: Δεν πειράζει, Νίκο, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτά
5: που λέω. Ο Γρηγόρης να είναι καλά.
1: Λοιπόν, τι. Μια γλυκιά κουβέντα πάντα έχει για μένα.
5: Αυτό δεν είπα.
1: Ναι. Πες Παναγή αυτό που θέλεις.
0: Θα πω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, ότι για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Λουξεμβούργο.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποίητα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
9: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Δεν το θέλετε αρκετά.
10: Στείλτε το έτσι εσείς να νιώσουμε λίγο. Εμείς το κάνουμε για εσάς αυτό το πράγμα. Έχουμε τραγούδια να παίξουμε πολλά. Τι είναι αυτό το παραβάζετε τις εταιρείες να στείλουν, τι. Γιατί πάλι. Εμείς είπαμε λίγο πιο αυτό.
11: Δηλαδή τώρα να σου δείξω 3-4. Ορίστε. Ένα τραγούδι ακόμα τόσο. Μόνο το link μέσα.
10: Ωραία, δεν είναι κακό ένα νέο παιδί να έχει βγάλει ένα καινούργιο τραγούδι.
11: Άκουσε
10: με Νίκο. Γιατί. Να σου εξηγήσω τι εννοώ. Γιατί και ένα νέο παιδί που βγάζει ένα καινούργιο τραγούδι, αν δεν είναι κάποιο πολύ γνωστό πρόσωπο, δεν το παίζουν τα ραδιόφωνα. Να πούμε την αλήθεια τώρα.
0: Τι ραδιόφωνα. Δεν είναι αυτό που λέμε.
10: Μα, μπορώ από την άποψή μου. Λέω λοιπόν ότι, ότι πάρα πολλά νέα παιδιά βγάζουν τραγούδια και δεν τα παίζουν τα ραδιόφωνα. Άρα δεν
0: αυτή
10: είναι το
0: δεν
10: πρόβλημα
0: είναι,
10: αυτό.
0: Είναι ο
10: αλλά το ζήτημα είναι λοιπόν, στείλτε το μόνοι σας. Πάτε και με λέει ο Γιώργος, έβγαλε αυτό το τραγούδι.
0: Μόνοι σας μας πειράζει. Λέμε ότι το στέλνουν μόνοι τους.
11: Τρία-τέσσερα τραγούδια, το οποίο δεν λένε τίποτα. Δεν ρίχνουν το MP3 μέσα.
10: Τι θες να σου πω, ποιος το έγραψε.
0: Μα δεν λέει ούτε αυτό. Αυτό σου λέει ο Καλούδης. Ότι δεν λέει ούτε αυτό. Στέλνουν ένα email που απλά έχει ένα link.
11: Ένα τραγούδι μέσα, ένα link σε
12: και μάλιστα
11: Spotify,
12: πολλά
11: ένα...
12: είναι και λιτά και λένε παρακαλώ για τη μετάδοση στο πρωινό του Σφαίρα.
11: Αυτό, τέλος.
10: Πολύ ωραία.
11: Αποστολή τραγουδιού, τίτλος τραγουδιού. Αποστολή τραγουδιού.
10: Okay,
11: ωραία, okay, τέλεια. Okay.
10: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με Σφαίρα Courier. Ετοιμαστείτε. Πάμε να χαρίσουμε, να δώσουμε την τελευταία φορά. Ήταν καταπληκτικό αυτό που συνέβη. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Δώσαμε πολύ ωραία πράγματα. Εδώ είμαστε. Μία από τις πιο ωραίες στιγμές του ελληνικού ραδιοφώνου, κατά την άποψή μου, αυτό που συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη τέτοια ώρα.
13: Πάμε σε μέλη και φάμαστε.
14: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω όπου ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύβου και...
15: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
16: ο Δίας σε καλή.
17: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σφαίρα 102.2.
20: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
21: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
20: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
21: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
23: Για το καϊμάκι. Αχ. Αυτό το καϊμάκι.
22: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
24: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
22: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
24: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
22: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
25: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
22: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
26: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
22: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
27: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
28: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
29: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωρεάν απαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
1: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης.

0: Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτυπευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.

0: καλό και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παναγή, κάνετε τις αναφορές για να ξεκινήσουμε, γιατί
1: όλες.
0: Και από χθες έχουν μείνει. Έλα, Παναγή, μου πείτε από μία τώρα, γιατί έχουν και από χθες που μας είπαμε δεν είναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, το καλοκαίρι έφτασε. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Στο ταξίδι ξεκινάς από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπινάρα σου, τρως, ξεκουράζεσαι, φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση Κονιόρδος. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και αύριο κληρώνουμε έναν νικητή που θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Τι άλλο θέλετε? Τώρα στέλνετε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6936 101022, Venturisferis και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, σήμερα δεν ξεχνιόμαστε. Έχει Eurovision και Αντιγόνη, ο δεύτερος ημιτελικός. Eurovision Vibes. Παντού και η στοίχημα αν έχει ετοιμάσει για τα νέα μέλη της το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας λοιπόν στο στοίχημα.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη στοίχημα. Στοίχημα, η στιγμή σου ανοίξει, σου ανοίγει, σου ανήκει. Είπα τρία ρήματα διαφορετικά. Έχω απέναντί μου
1: το Γρηγόρη.
2: Στοίχημα λοιπόν, η στιγμή σου ανήκει. 21 plus, παίξε υπεύθυνα. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
4: Έχεις πολυμίξερ και θέλεις να τον δώσεις?
3: Σφαίρα Courier.
2: Ψάχνεις για καινούργια σχέση?
3: Σφαίρα Courier. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου? Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι η ώρα της αγάπης. Μπορούμε να κάνουμε ανταλλαγές πραγμάτων, πράγματα που δεν μας διαφέρουν, που δεν τα θέλουμε πια, που είναι στο σπίτι, πράγματα που σε κάποια άλλη οικογένεια κάποιος άλλος θα τα χρησιμοποιήσει και θα είναι πολύ πολύ ευτυχισμένος. Νάνση, έχεις να μου πεις για τρία πραγματάκια που έχουμε ή που θέλουμε? 2-11-7-0-0-7-9-31, συγγνώμη, πάρτε τηλέφωνο και 9-32, ζητήστε ό,τι θέλετε, χαρίστε ό,τι θέλετε. Δεν δεχόμαστε χρήματα, δεν έχει καμία σχέση με χρήματα, μόνο με αντικείμενα που χαρίζει ο ένας τον άλλον. Μην ντρέπεστε το να ζητήσετε. Όλοι μπορεί να βρεθούμε σε αυτή τη φάση. Είναι η εποχή που άλλος δίνει, άλλος παίρνει. Μπορεί να γίνεται αντίθετο. Αυτά είναι η ζωή. Αλλά τώρα αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Τι μπορούμε, τι έχουμε, Νάνση?
2: Έχουμε τον Γιάννη από το Μενίδη που θέλει στεγνοτήριο ρούχων, την Ελένη από την Πάτρα που θέλει μια πρέσα για τα μαλλιά της, τον Άκη που θέλει ένα παιδικό αυτοκίνητο, τον Κώστα που θέλει ηλεκτρική κουζίνα για τη Χαλκίδα, ο Σεραφείμ από τον Πειραιά θέλει ένα διπλό κρεβάτι, ο Μπάμπης από την Καστοριά θέλει ένα πλυντήριο πιάτων και η Χριστίνα θέλει το σπίτι της Γκάμπη.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον,
0: λοιπόν, πάμε παρακαλώ να βγούμε στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Ηλιάνα με λένε.
0: Γεια σου Ηλιάνα μου, τι μπορούμε να κάνουμε για σένα σε αυτή τη στιγμή? Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier, να το πω σε αυτό το σημείο, που αφιλοκερδώς αυτή η εταιρεία μεταφέρει ό,τι μπορεί, δεν ζητάει χρήματα, ό,τι μπορεί να βοηθήσει το κάνει από την καρδιά της. Είναι η Daily Courier με 4,9 βαθμολογία στην Google, παρακαλώ. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή κάποιες εταιρείες μας έχουν πολύ στεναχωρέσει για τον τρόπο που φέρονται, για δοκιμάστε κάτι καινούριο όπως είναι η Daily Courier, να σας αλλάξει λίγο τον τρόπο. Τα πηγαίνουν όλα μέσα σε 24 ώρες εκτός από μερικά νησιά που είναι πολύ μακριά και δεν τα καταφέρνει. Και σε 7 δευτερόλεπτα απαντάει άνθρωπος και όχι υπολογιστής. Αυτά τα είπα, σας ακούω.
5: Λοιπόν, καταρχάς είναι φοβερό αυτό που κάνετε, μπράβο σας.
0: Είναι φοβερό αυτό που κάνετε κι εσείς. Εμείς είναι μια ιδέα και απλά είμαστε μεσολαβητές.
2: Πώς να μιλήσει?
0: Μιλάει πολύ όμως κοπέλα και δεν προλαβαίνω να μιλήσω εγώ.
5: Έχουμε να δώσουμε έναν διάδρομο.
0: Τι διάδρομο?
5: Ο οποίος είναι επαγγελματικός.
0: Αυτά δεν είναι, αυτά δεν είναι καλά δώρα. Αυτά είναι δώρα που σε βάζουν και κουράζεσαι.
5: Τον είχαμε αγοράσει για προσωπική χρήση, στο σπίτι δηλαδή εμείς τον λειτουργούσαμε.
0: Και εγώ θέλω να χαρίσω ένα διάδρομο, θέλω σε κάποια στιγμή το. Που είναι εκεί πέρα και τον βλέπω, αλλά τώρα δεν θέλω ακόμα. Αλλά εύχομαι μια μέρη να μου πει να το δώσουμε αυτό το διάδρομο.
5: Θα σας τον στείλω και, φωτογραφία.
2: Σε ποια περιοχή είσαι, Ηλιάνα?
5: Θα σας πω τώρα, εγώ μένω στο Κερατσίνη, απλά τον έχουμε σε μια αποθήκη που είναι στον Ασπρόπυλο.
0: Η Ηλιάνα μου τώρα ξέρετε στεναχωριέ μου, δεν θέλω να πηγαίνει το μυαλό μου στο πονηρό. Αλλά είναι επαγγελματικός διάδρομος, άρα κοστίζει και πολύ, έτσι δεν είναι?
5: Ναι, εντάξει, δεν είναι καινούριος, δηλαδή θέλω να πω δεν τον έχουμε, τον έχουμε αρκετά
0: καλά
5: χρόνια.
0: Κάνετε.
5: Απλά νομίζω ότι για έναν άνθρωπο μπορεί να θέλει να στήσει έτσι κάτι δικό του, κάτι λίγο πιο... με τέλος πάντων πιο απλά πράγματα, νομίζω είναι μια χαρά.
0: Θα όχι, ωραίο είναι. Απλά ξέρεις, σκέφτομαι να το θέλει κάποιος που θα το χρησιμοποιήσει και όχι κάποιος να το πάρει και να το πουλήσει. Γιατί εγώ στο μυαλό μου πολλές. Δεν κατάλαβες. Λέω, έχω καμιά φορά στο μυαλό μου κάποιος μπορεί να σκεφτεί πονηρά. Λέω τώρα, σου λέει, αφού είναι επαγγελματικός και είναι καλός, θα τον πάρω, θα του δώσω ένα ποσό και θα τον πουλήσω και θα βγάλω λεφτά. Δηλαδή κατάλαβες. Πηγαίνει εκεί το μυαλό μου, σκέφτομαι πονηρά γιατί έχουν γίνει διάφορα τέτοια έτσι, πράγματα κατά καιρούς.
5: Και εγώ στεναχωρηθεί. Απλά είναι αρκετά βαρύς. Δηλαδή δεν είναι για έναν άνθρωπο που θα τον πάρει και θα πει σε ένα μήνα. Μάλιστα. Και δύο θέλω να τον έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν είναι ένα επαγγελματικό. Μήπως θυμάσαι πόσα κιλά μέχρι πόσα κιλά μπορεί να σηκώσει γιατί πηγαίνει μετά.
5: Όχι, είναι επαγγελματικό.
2: Είναι επαγγελματικό. Δεν,
0: δεν έχει θέμα. Ωραία.
5: Δεν νομίζω ότι έχει θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω και κάτι.
0: Βέβαια. Το όνομα Ηλιάνα, είπαμε.
5: Ναι, Ηλιάνα.
0: Έλα, Ηλιάνα μου.
5: Αν υπάρχει ένα το πανί τη τέντα.
0: Βεβαίω υπάρχει. Τι ωραίο δώρο αυτό αυτός ο άνθρωπος. Δεν συναστήμησε πολύ το παιδί αυτό.
5: Ναι, και να μην υπάρχει δηλαδή να μας φαίνεται στην επικοινωνία, γιατί είμαστε και εμείς στο Κερατσίνι στον Πειραιά.
0: Πάρα πολύ. Οπότε... Μα το παιδί δεν ήθελε να πούμε ότι κάνει τη φίρμα του μαγαζιού του για να πει κάνει διαφήμιση ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι 10 πανιά δώρο και δεν μας είχε πει. Ωραία, Ηλιάνα, μιλάς με την Άνση. Θα, θα σε πάρει τηλέφωνο η Σοφία που τηλεφωνεί για να σου δώσει και το τηλέφωνο του ανθρώπου με την τέντα. Και μακάρι να βρεθεί κάποιο πραγματικά άνθρωπο που θα χρησιμοποιήσει τον διάδρομο για να πάει σε κάποιο καλό σπίτι, έτσι εννοώ, δηλαδή σε κάποιον καλό που θα το, δεν το κάνει κρεμάστρα.
5: Ναι, αυτό. Μακάρι, μακάρι.
0: Ωραία, σου δίνω την Άνση. Φιλιά πολλά, γεια σου, Ηλιάνα μου.
5: Καλά, γεια σου.
0: Γεια χαρά. 2-11-7-0-7-9-31-9-32. Επόμενο τηλέφωνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σας, κυρία μου, τι κάνετε.
6: Είμαι, μια χαρά. Εσύ.
0: Γεια σου, Βίκη.
6: Εγώ θα ήθελα κάτι.
0: Τι θα θέλατε, αγαπητή Βίκη?
6: Μία χύτρα έδινε μία χύτρα.
0: Μία χύτρα.
6: Δώρο στη μαμά μου.
0: Βεβαίως. Μισό λεπτό τώρα γιατί η Νάνση
1: είναι απασχολημένη τηλεφωνήτρια.
0: Ναι, μία χύτρα, Νάνση, κυρία, το όνομα πώς είπαμε, το δικό σας?
6: Βίκη.
0: Κυρία Βίκη. Κυρία Βίκη, ζητάει μία χύτρα. Είχαμε μία χύτρα, Νάνση, κάποια στιγμή.
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν μας είχε δώσει μια κυρία μια χύτρα, δεν το
1: είχαμε. Κάτι θυμάμαι και εγώ για μια χύτρα.
6: Την προηγούμενη Πέμπτη.
1: Ναι. Α, έλειπε η Νάνση την προηγούμενη Πέμπτη.
0: Έλειπε η Νάνση, αλλά είχε δώσει μια χύτρα μια κυρία που λέγαμε εμείς ότι τη φοβόμαστε τη χύτρα, ναι, και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Μήπως τη δώσαμε? Δεν την έχει γραμμένη.
7: Η Σοφία δεν έχει κρατήσει.
0: Η Σοφία δεν το έχει κρατήσει.
2: Τη δώσατε την προηγούμενη Πέμπτη?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Όχι, όχι, χύτρα δεν δώσαμε.
1: Νομίζω πως όχι.
0: Ωραία, να σας πω, Παναγή, πάρε λίγο το τηλέφωνο της κυρίας και άμα είναι μόλις βρούμε τη χύτρα θα την πάρουμε τηλέφωνο να πάει να την πάρει. Θα μισό λεπτό να μιλήσετε λίγο με τον Παναγή για να κρατήσετε το τηλέφωνο. Να είσαστε καλά.
2: Υπάρχει,
0: υπάρχει. Α, τέλεια.
6: Ωραία.
0: Άρα η χύτρα.
6: Για ό,τι κάνετε.
0: Να είστε καλά. 1, 2, 3, κατοχυρώθηκε στην κυρία μια χύτρα. Πολύ ωραία. Πολύ τη φοβάμαι τη χύτρα. Η Νάση δεν φοβάται. Εγώ μόνο με
2: χύτρα μαγειρεύω.
0: Νίκο, έτσι όπως κάνει. Ψάθιμωμένη είναι να
2: κάνει σουτ, σημαίνει ότι αρχίζει και δουλεύει και μετά χρονομετράς πόση ώρα είναι και εγώ ξέρω. Το ξαναβάζεις, δεν είναι τίποτα.
0: Καλημέρα στην τηλεφωνική γραμμή, γεια σας. Γεια σας, εσείς που κρατάτε το τηλέφωνο στο χέρι. Γεια σας.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
8: Καλά, εσείς?
0: Μια χαρά, τι γλυκιά φωνούλη είναι αυτή, πώς σας λένε?
8: Με λένε Ελένη.
0: Γεια σου, Ελένη. Από πού τηλεφωνείς?
8: Αυτή τη στιγμή είμαι σαν σπρόπριγο.
0: Πολύ ωραία.
8: Ωστόσο, γενικά πέφτει.
0: Πέφτει. Πολύ ωραία. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για σένα?
8: Άκουσα την κοπέλα που έδινε πριν τον διάδρομο.
0: Τον θέλεις?
8: Ναι.
0: Είσαι της γυμναστικής?
2: Πώς τη λένε τη φίλη μας?
8: Ελένη.
0: Ελένη. Είσαι της γυμναστικής?
8: Είμαι, έχω ξεκινήσει τώρα.
0: Ναι.
8: Είμαι σε μια καλή προσπάθεια.
0: Άντε, μακάρι, σου ευχόμαστε καλή δύναμη.
8: Ξέρεις,
0: θα σου πω κάτι, χωρίς δεν έχω καμιά κακή διάθεση προς Θεού. Να ξέρεις ότι ένας διάδρομος σε ένα σπίτι καταλαμβάνει πολύ χώρο και επίσης πάρα πολλές φορές καταντάει κρεμάστρα από διάδρομο. Δηλαδή, γιατί στο λέω αυτό, με το καλό να το πάρεις από τα βάθη της καρδιάς μας, αλλά πραγματικά πρέπει να έχεις πολύ πείσμα και αγώνα. Δηλαδή, αν δεν το έχεις πάρει η απόφαση, τότε θα σε παρακαλούσα κάτι, εγώ προσωπικά. Να τον πάρεις με το καλό, αλλά αν δεις ότι δεν τον χρησιμοποιείς, θέλω να μας ξαναπάρεις ένα τηλέφωνο και να μας πεις: παιδιά, εγώ τον πήρα, προσπάθησα, έκανα, αλλά δεν τον χρησιμοποιώ τόσο πολύ. Να το δώσουμε σε κάποιον άλλον που ίσως να το χρειάζεται περισσότερο.
8: Φυσικά, φυσικά. Ελπίζω να πάει καλά.
0: Σε ευχαριστώ. Μα, Ελένη, στο εύχομαι.
2: Δεν την κόβεις την προσπάθεια. Θέλει η Ελένη το διάδρομο, θα τον πάρει. Δώσε μου το τηλέφωνο να μιλήσω μαζί.
0: Ελένη, καταλαβαίνει τι λέω. Ελένη μου, κατάλαβες τι είπα.
2: Έλα που θες να ανοίγεις κουβέντα για όλα.
0: Όχι, θέλω να.
2: Έλα, πάμε να δουλέψουμε.
0: Ξέρω πώς καταντούν οι διάδρομοι.
2: Δώσε μου την Ελένη.
0: Έχουμε πάρει κι εμείς ένα διάδρομο, Ελένη, με την προϋπόθεση να κάνει κάθε μέρα η Νάνση.
7: Δεν υπάρχει Ελένη.
1: Τι κάνει?
7: Πώς
1: κάνει όταν λείπεις, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου και μετά ξανακάνει 17 Ιουλίου.
1: Ναι, αλλά τον θέλει εκεί να τον ευλέπει.
0: Αυτό είναι το κακό. Και εμένα έτσι με θέλει. Απλά για να με βλέπει.
2: Μας έχει στο στολίδι του σπιτιού μας.
0: Εμένα και το διάδρομο. Θέλει να μας βλέπει εκεί πέρα. Άστο να πάει στο καλό στην αρχή, δώσ' τον δώρο.
2: Έλα ρε Γρηγόρη, τώρα τελείωνε.
0: Λοιπόν, πάμε, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, τι κάνετε?
9: Μια χαρά.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σας?
9: Έχω να δώσω κάποια πράγματα για ένα μωράκι. Είναι ένας μάρσιπος, ένα πανάκι.
2: Πώς σας λένε?
9: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα. Ένα μάρσιπο, Παναγία, εσύ που τα ξέρει αυτά για μωρά. Ο μάρσιπο που είναι ωραίο, ο μάρσιπο. Το κρατά μπροστά το παιδί. Άλλο.
9: Ναι, κάποια ρουχαλάκια για κοριτσάκι είναι κυρίω.
0: Μέχρι πόσο δηλαδή μιλάμε για μηνών?
9: Μέχρι ενός περίπου.
0: Μάλιστα. Ρουχαλάκια για ενός έτους. Γιατί με έχει ζητήσει μια κυρία για κοριτσάκι 10 χρονών για ρούχα.
2: Άσχετο, αλλά είπε να το αναφέρει.
0: Ναι, ναι, μα με ακούσει κάποιο και το πάει τηλέφωνο. Λοιπόν, ενός έτους, ναι, μάρσιπο, ρουχαλάκια.
9: Ναι, και είναι γενικώς έτσι. Είναι και άλλα πραγματάκια μέσα, κάτι παιχνιδάκια.
0: Ωραία,
9: έτσι, όλα.
0: Άρα μιλάμε για μωρό.
2: Αν λοιπόν έχουμε κάποια μαμά, η οποία ή κάποια κοπέλα που ετοιμάζεται να γίνει μαμά και περιμένει κοριτσάκι, είναι μια χαρά, είναι σε καλή κατάσταση τα πράγματα.
9: Ναι, ναι, ναι.
2: Τέλεια.
9: Πολύ ωραία. Είναι όλα σε καλή κατάσταση.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλά ζευγάρια.
2: Περιοχή που είστε. Δεν ρωτάστε φυσικά.
9: Είμαι ψυχικό.
0: Ψυχικό. Πολύ ωραία. Θέλω να πω ότι παιδιά, πολλά ζευγάρια εκεί έξω που τα βγάζετε δύσκολα πέρα, μην ντρέπεστε να πάρετε ρουχαλάκια και εσείς μετά να τα δώσετε κάπου αλλού. Γιατί τα μωρά ανά εβδομάδα, ανά μήνα θέλουν και άλλα ρούχα. Οπότε πάμε ένας να βοηθήσει τον άλλον να γλιτώνουμε χρήματα σε μια δύσκολη εποχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάτε με τον Παναγί.
9: Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει ακόμα κάποιο πανί για τέντα.
0: Βεβαίως. Μας είχε δώσει 10.
2: Ένα την εβδομάδα μας είχε πει.
0: Τι είναι αυτά που λες, δώσε στον άνθρωπο, δώσε τη γυναίκα τώρα που πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα.
1: Δηλαδή, μα πάρει.
0: Δώσε και εσύ.
2: Γράψε
0: το λίγο, βάλε το τέντε, ναι. Και θα γράψε και τέντε για την κυρία. Πώς είπαμε το όνομά σας?
9: Αλεξάνδρα.
0: Κυρία Αλεξάνδρα, θα σας γράψουμε εδώ και μια τέντε να μιλήσετε κι εσείς.
1: Τέντα, γράψε.
9: Μια χαρά.
0: Μισό λεπτό, μην κλείσετε να μιλήσετε με τον Παναγί. Πολύ ωραία. Να σας πες καμιά αναφορά μέχρι να πάρουμε το επόμενο τηλέφωνο που έχουμε ξεχάσει και από χθες.
2: Θα σας πω λοιπόν, Green Cola, παιδιά, το 2012 στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Και γίνεται χαμός. Η ελληνική Green Cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Green Cola, Green Cola χωρίς καφέινη, πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, Green γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Rody Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green
0: Tonic.
2: Σε κόλλα η Green δεν είναι μόνο κόλλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Γρηγόρη.
0: Γεια σας κύριε με την ωραία φωνή. Τι κάνετε?
10: Αδερφέ μου, τι κάνεις?
0: Καλά, ποιος είναι?
1: Ο Σάκης.
10: Λοιπόν, είχαμε συναντηθεί το καλοκαίρι,
0: ναι,
10: και φάγαμε δίπλα-δίπλα.
0: Πού, στην Λαφώνησο?
10: Όχι, πού? Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα, άρα Καλαμάτα, ωραία.
1: Δεν σας θυμάται, εγώ σας το λέω σίγουρα.
0: Κάτι να λέω, άμα τον δω, θα τον θυμηθώ. Τώρα μπορεί να
1: ελπίδα.
10: Παναγί, Παναγί.
1: Έλα.
10: Θες να βάλουμε ένα στοίχημα που θα θυμηθεί?
0: Άμα μου πρόσεχε, θα μου πει και μπορεί να το θυμηθώ.
1: Για πες.
10: Επειδή πετάγεσαι συνέχεια.
0: Μα πετάγεται συνέχεια.
1: Αγγλιά μου, λοιπόν, δεν πετάγω. Με πληρώνομαι, λοιπόν, συμπαρουσιάζω. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
10: Ναι, ναι. άκου λοιπόν να μαθαίνεις από τους γυριότερους.
0: Α,
10: ναι.
0: Μπράβο.
1: Για πες, παππού.
10: Ο Γρηγόρης έκανε κάτι που ούτε θείος δεν θα το έκανε.
1: Τι έκανε το πουλάκι μου πάλι?
10: Γρηγόρη, θυμάστε την κίνησή σου και λες, σου λέω μα και μου λες πες ότι το έκανε ο θείος από το χωριό.
0: Α, θυμήθηκα, ναι, αλλά.
11: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
13: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
12: Αλήθεια, για πες.
13: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
12: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
14: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
15: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλιείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
16: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
15: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
17: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
18: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
17: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
18: Καναπές. Καναπές,
17: θα μου πει.
18: Καναπές θεία. Καναπές,
17: θα μου ξαναπεί.
18: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
17: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
18: Καναπές θεία. Καναπές.
19: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο Κρητικός www.sm.gr.
2: Ελπίζω να είσαι έτοιμη και να έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε και τι σε θέλουμε.
20: Και πού πάμε?
21: Δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι, από το ΕΦΚΑ παίρνουμε.
1: Χρωστάτε, μανδάμ.
21: Μισό λεπτό να βγω στο μπαλκόνι γιατί δεν έχω καλό σήμα.
2: Βγες στο μπαλκόνι, ναι.
20: Στα βουνά.
2: Εσύ μας ακούς?
21: Σας ακούω.
1: Τέλεια.
20: Ναι, γεια σας.
0: Τον κωδικό θέλουμε, τον κωδικό.
21: 98.
0: Πόσο, πάμε. Πόσο? Πώς?
2: 86-98 αυτό είπε.
0: Αυτό είναι, ναι!
2: Μπράβο, Διονυσία!
1: Μπήκε στην κλήρωση.
0: Μπήκε στην κλήρωση. Διονυσία, μπορεί να ξημερώσει ένα πρωινό με ένα αμάξι σε λίγες μέρες, δεν είναι δικό σου.
21: Άντε να δούμε, θα θέλω να σας πάρω να πάμε βόλτα.
0: Εννοείται. Όχι, εμένα αυτό να πας βόλτα με αυτούς που αγαπάς πάρα πολύ. Με ένα κουτί γλυκά θέλουμε να φέρετε μόνο άμα κερδίσετε κάτι.
1: Αλμυρά, αλμυρά καλύτερα.
0: Ή αλμυρά. Διονυσία μου, φιλά και πολλά, καλημέρα.
1: Γεια σου, Διονυσία.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, ακούστε στα ωραία νέα, παιδιά. Ακούστε κάτι καινούριο, ακούστε κάτι ωραίο, δεν ξέρω για εσάς, αλλά σοκαριστήκαμε όλοι με τον ελληνικό καφέ με γεύσεις. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιες γεύσεις στον ελληνικό καφέ. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Το λες και γεμίζει το στόμα, πόσο μάλλον αρώματα ο τόπος όλος. Λοιπόν, δοκιμάστε και τις δύο γεύσεις να μας πείτε ποια προτιμάτε. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Στείλτε τώρα μήνυμα 19619 σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Mediatel 0,3. 34 ευρώ ανά SMS.
2: Λοιπόν, βάλε μας ένα τραγούδι από κάτω, γιατί έχουμε να πούμε και πολλά.
0: Βάλε Μπιλιάνο που σαρώνει. Μπιλιάνο, σαρώνει. Το παρασέρα.
2: Ο ψηφιακός κόσμος λοιπόν δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά νέα ερωτήματα. Τι είναι OK να αποστάρουν, τι είναι OK να δουν, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον μπορούν να μιλήσουν αν χρειάζονται βοήθεια. Τόζι λοιπόν, δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια. Και μέσα από τις ενότητες κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο Στοίχημαν.gr, σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Φετινή Eurovision παίζει στη Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 Plus, παίξε υπεύθυνο.
0: Βόρα σίσα,
2: λοιπόν, που κάθε φορά ολοκληρώνεις τις αγορές σου τα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα το τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με το πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις Lidl, γιατί αξίζει.
1: Και συνεχίζεται ο μαραθώνιος. Αν ψάχνεις αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακαλύψαμε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ωραίο και κρέμα προσώπου προσφέρει αόρατη μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δρά πιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για τις ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.
0: Αυτό είναι το παρασέρα του Μπιλιάνο. Θα γίνει χαμός το καλοκαίρι. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο αρχίζει και γίνεται λίγο μια τρέλα. Ο δικός μας Μπιλιάνο εδώ από την Ελλάδα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βγαίνουν μουσικάρες. Θα παίξει πολύ σε όλα τα κλαμπ, σε όλο τον πλανήτη. Το λέω εδώ και τους DJ στην Ελλάδα να το πρωτοπάρουν να το παίξουν. Αυτό είναι ο Μπιλιάνο με το παρασέρα. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι. Ήταν η Νάνση Αντωνίου μαζί σας.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
1: Ήταν εκεί στο μακρινό Άγιο Δομήνικο ο Γιώργος Βιανός.
0: Και ο Νίκος Καλούδης. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί, που θα είναι ο Παναγής με τον Νίκο.
2: Τώρα έλα, που είπε Γρηγόρη, πάλι θες ανέφερε... να ανοίξεις κουβέντα, έχει πάει και 10.
1: Άντε βρε αγοράκι μου, άντε να πάμε σπιτάκια μας να τελειώνουμε, άντε. Δεν κοιτάς έτσι.
2: Κάτσε με
0: τη Βερίνα. Νάνση, σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Νίκο,
1: εμένα.
2: Ευχαριστείς.
0: Και εσένα σε ευχαριστώ.
1: Εμένα.
2: Και εμείς
1: εσένα.
2: Ευχαριστούμε που ήσουν.
1: Ναι, εμένα.
3: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, εμένα. Θες να φύγω, να σου πω. Θες να λείψω μια εβδομαδούλα, να θυμηθείς πώς είναι.
0: Άκου, θα σου πω αλήθεια.
1: Θέλεις.
0: Άκουσε με να σου πω. Χαμήλωσε τα λίγο.
1: Έλα.
0: Χαμήλωσε μπιλία να
1: βάλω.
0: Τα άκουσε με λίγο.
2: Μα σήμερα που βιάζομαι βρήκατε. Δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Μα δεν υπάρχει μια μέρα που δεν βιάζεσαι.
2: Έχω γυμναστική, τι να κάνω.
0: Εσύ μου κάθε μέρα βιάζεσαι.
2: Εσύ το λες, εσύ το λες αυτό για μένα.
0: Εσύ μιλάς.
2: Εσύ.
0: Μαϊμού του Φαραώ.
2: Πρόσεξε, μαϊμού του Φαραώ. Γιατί θα φεύγει τις Παρασκευές και θα σε αφήνω μόνο σου με τον άλλον εδώ.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο. Για τη γυμναστική μιλάω. Μας έχεις πρίξει με τη γυμναστική. Μας έχεις πρίξει, ναι.
2: Και έχει άλλο άνθρωπο κάνεις.
0: Που στο στο.
2: Συγγνώμη, κατεβαίνω χθες κάτω και ήταν 5 κάμερες. Λέω σήμερα βρήκατε που έχω γυμναστική.
0: Σήμερα βρήκατε να κάνετε.
4: Κάθε μέρα έχεις βάλει γυμναστική. Γιατί το βάζει 10
0: και μισή. Κατεβαίνει για την Ολυμπιάδα.
2: Γιατί πρέπει να πάω εκείνη την ώρα.
3: Να
2: γιατί...
3: πας απογευματάκι.
2: Δεν μπορώ απογευματάκι. Έχω άλλες δουλειές.
3: Έχει άλλες δουλειές. Τι δουλειές έχει. Αντάλλαξε κάτι σαν άποδα.
2: Δεν γίνεται.
3: Μα δεν θα πάει ο άνθρωπος μπλάτι.
2: Το απόγευμα σήμερα έχω ψυχοθεραπεία. Για να σας αντέχω, έχω ψυχοθεραπεία.
3: Κάνει ο άνθρωπος μια προσπάθεια να χάσει κάτι κιλά. Το βράδυ θα μαγειρέψει.
0: Είσαι και άτυχος. Έπεσε τη μέρα τώρα Πέμπτη. Αν ήταν άλλη μέρα δεν έχει τίποτα άλλο το απόγευμα.
2: Την Τετάρτη έχω μαλλιά.
0: Κατάλαβε.
3: Την Τετάρτη έχει μαλλιά. Μία τα νίκια σα. Ο άνθρωπο τι θα κάνει.
2: Ποιο είναι ο γλώσσο, ζήτησα με τριτά να μου δώσει.
0: Ναι, σου παρακαλώ, μίλησε μαλλιά γιατί αυτό το μονάει πάρα πολύ. Νίκο, πε κάτι άλλο. Ναι, αν θες να
1: έχω να χτενίσω τι μαλλούρε μου, πε Νάντσι.
0: Άντε φιλιά και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σα.
4: Είναι λίγο μετά τι 10 στον Σφαίρα 102,2.
22: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
22: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
3: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
4: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
5: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο μασούτης.gr.
13: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
15: Σφαίρα 102-2.
16: 10-1. Βερίνα Ευαγγέλου.
17: Καλή σας ημέρα, καλημέρα παιδιά μου, τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα και σήμερα 5η 14 του Μάη, 16 λεπτά μετά από τις 10, καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί εννοείται θα πορευτούμε για το επόμενο τρίωρο μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ξυπνήσαμε λίγο με αυτή την άσχημη ψιλοβροχούλα. Λίγο αυτό το αρρωστημένο πράγμα που πέφτει και λίγο σκόνη μαζί, που είναι και αυτή η ψυχάλα, δηλαδή ή βρέξε ή μην βρέξει καθόλου ένα πράγμα. Αυτό θα τα δούμε μετά του καιρού. Στην πορεία τουλάχιστον έχει ζέστη ακόμη. το λες ότι έχει λίγο ακόμα ζέστη. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης, Τέλης, Θεράπων, Ισιδώρα, Δώρα, Ισίδωρος και Σιδέρης. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102 που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες και έρχομαι.

0: Βρες το Sfera Password, άνοιξε το γκαράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Άκου τι του λέει του τύπου.
2: Του λέει.

0: magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Αιγαίο και Άννα Βύση, λοιπόν, ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. 37 λεπτά μετά από τις 10. Καλημέρα, είναι Πέμπτη, 14 του Μάη. Μη Βερίνε Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Καφεδάκι να κεράσω. Γιατί ό,τι και αν φέρει η μέρα, υπάρχει μία στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλ Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Βεβαίως και κερνάω το καθημερινό σας καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Αν θέλετε να κερδίσετε, λοιπόν, στέλνετε τώρα τη λέξη Μικέλ στο 6936 10 102 στο Viber μας και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Λοιπόν, θα βγούμε ένα μικρό break και έρχομαι να δούμε κίνηση καιρό και προγνωστικά για Eurovision.
13: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
14: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistapet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
17: Σφαίρα 102.2.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
19: Μισό.
18: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
19: Μισό.
18: Πάλι μισό.
19: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
18: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: Ναι, έλα Γιώργο.
21: Έλα, λέ.
20: Μ' ακούς?
21: Σ' ακούω.
20: Ο μικρός.
21: Τι?
20: Είπε την πρώτη του λέξη.
21: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
20: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
21: Τι?
20: Είπε μπα.
21: Είπε μπαμά.
20: Όχι.
21: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
20: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
21: Μπάλα.
20: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα. Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
22: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού.
21: Μπάλα.
22: Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
23: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
24: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
27: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Με το Joker

0: www.allwin.gr ή στο All Win App. Joker. Πολλά σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρει νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας μέρα, 44 λεπτά. Μετά από τις 10 είναι 5η 14 του Μάη, μη φέρει Ευαγγέλου μαζί. Μέχρι για τη μία το μεσημεράκι να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας από κίνηση. Έχουν χαλαρώσει τα πράγματα αυτή την ώρα. Κυφισό στην κάθοδο δεν θα κολλήσετε πουθενά. Στην άνοδο ψιλοκολλάει σε ένα σημείο και εδώ στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Από την άλλη Κηφισίας λίγο πριν και λίγο μετά το Δαχτυλίδι. Στο Μαρούσι κολλάει, επίσης κολλάει στο ύψος του Χαλανδρίου και λίγο στο ύψος του Ψυχικού και στα δύο της ρεύματα Μεσογείων Κατεχάκη. Καθαρές, δεν βλέπω ας πούμε μεγάλη κινητικότητα. Στην Αλεξάνδρα, θυματικά και στα δύο τα ρεύματα υπάρχουν κάποια εκεί σημεία που κολλάνε. Βασιλή Σοφία, κλασικό σημείο κατά κόκκινη αυτή την ώρα. Τα υπόλοιπα βασιλικά όμως είναι κενά. Λίγο στην Αρδιτού έχουμε ένα κομματάκι. Λεωφόρος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά αυτή την ώρα. Και ο Πειραιάς ωραιότατος και Λεωφόρος Αθηνών. Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισία στην έξοδο για Λαμία του πεντάλεπτου. Μην φανταστείτε τώρα τίποτα το τρομερό. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, στην πόλη, στο βουνό, στη θάλασσα, στο νησί, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου με όπου και αν βρίσκεσαι. Γίνεται, παιδιά μου, γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα μαθαίνεις στο cosmote.gr. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιωκοβίτη, Γιάννη Πλούτερχο και στα Βέντο αναδρομικά και επιστρέφω να δούμε καιρό και Eurovision, γιατί γίνεται χαμός με τα στοιχήματα. Θα σας τα πω όλα εγώ και για τις θέσεις και τα εντός εκτός και αυτά. Δεν λαβαίνετε. Έτσι έχει μάθει, μας λέει.

0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
4: Μάνα σου για μένα.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Πάμε να δούμε τώρα λίγο τα του καιρού. Απότομη αλλαγή με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και καταιγίδες. Γενικά είναι μια αρρώστια αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται χθες 32-33 και σήμερα 25 και βροχές. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα έχουμε βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Μέχρι και το Σάββατο κάπως έτσι θα μας πάει. Άλλωστε, μας είχαν ενημερώσει με το ορολόγιο ότι θα αλλάξει ο καιρός. Στην Αττική, πιο συγκεκριμένα, σχεδόν έθριος. Στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες με μέγιστη θερμοκρασία τους 26 26 βαθμούς Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο με τοπικές βροχές. Μακεδονία Θράκη 23 βαθμούς με βροχές, νησιά Ιωνίου Ήπειρος, δυτική Στερεά 24 βαθμούς, πάλι με βροχούλες. Δεν ξέρω, λογικά σε όλη την Ελλάδα θα βρέχει, ναι. Όπως είπα, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα μας πάει έτσι. Ενώ από Δευτέρα φαίνεται γενικά έθριος ο καιρός, με βροχούλες πιο πολύ έτσι στα ορεινά. 6936-10-1022 το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε και από πού μας ακούτε. Θέλεις να ζήσεις το Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα? Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Be Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου, πρόλαβε το, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Τον voucher, Be Well Together, με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή, ΡΕΗ. Μικρή διακόπη και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Είναι λίγο πριν τις 11 στον Σφαίρα 102,2.
2: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
3: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 102.2.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
4: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day.
9: Jumbo.

αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
11: Σφαίρα 102-2
12: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 14 Μαΐου και είμαστε παρέδο στον Σφαίρα και θα είμαστε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Λοιπόν, έχει game night σήμερα, καναπέ, παρέα, μπάλα, πίτσα και όταν λέμε πίτσα λέμε πάντα football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Άγου να δεις άχα στο ρόστερ, είναι δύο πίτσες κλάσικ, 8 κομματιών και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο, μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά του ευρώ. Μπες στο Λαρτιτζιάνο.gr ή στο Λαρτιτζιάνο app, παράγγειλε football deal και παίξε έξυπνα. Λαρτιτζιάνο, έτσι τα λέμε. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχήματα, παιδιά, της Eurovision. Σήμερα είναι ο δεύτερος ημιτελικός και το Σάββατο επιτέλους είναι ο μεγάλος έτσι τελικός. Το περιμένουμε πώς και πώς, να δούμε τι θα κάνει και ο Ακύλας μας. Ήδη έχει κάνει χαμό στον πρώτο ημιτελικό. Εξακολουθούν. Πάμε να σας διαβάσω την πρώτη δεκάδα, λίγο στα στοιχήματα. Εν τω μεταξύ, έτσι όπως πανηγύριζε το πέρασμά του στον τελικό, έπαθε, τα είπε ο ίδιος ο Ακύλας, μια θλάση, λέει, στην πλάτη και πονάει, αλλά όλα είναι καλά, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Μια χαρά θα είμαστε στον τελικό του Σαββάτου. Στην πρώτη θέση στα στοιχήματα βρίσκεται ακόμη η Φινλανδία, το οποίο τραγούδι, ας σας πω την αλήθεια μου, είναι σαν να το έχω ξαναδεί 150 φορές στη Eurovision. Ωραίο τραγούδι, αλλά δεν μου έκανε κάτι. Δηλαδή είδα άλλες χώρες, μου άρεσε η Ιταλία, μου άρεσε, τι μου άρεσε, η Δανία μου άρεσε αρκετά, η Πολωνία μου άρεσε που είχε φωνάρα αυτό το κορίτσι από άλλο πλανήτη. Η Φινλανδία λοιπόν πρώτη, δεύτερη η Ελλάδα μας με τον Ακύλα, τρίτη η Δανία, τέταρτη η Γαλλία, πέμπτο το Ισραήλ, έκτη η Αυστραλία, έβδομη η Ρουμανία, όγδοη η Ιταλία, ένατη η Μάλτα και δέκατη η Ουκρανία. Μέχρι στιγμής αυτά είναι τα προγνωστικά που έχουμε. Μέχρι στιγμής. Θα δούμε και στον τελικό του Σαββάτου. Να σας πω ότι έχω κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη με τον Ακύλα, η οποία ανέβηκε χθες στο YouTube στον Σφαίρα. Επομένως μπορείτε να μπείτε να δείτε το βίντεο λίγο πριν αναχωρήσει για τη Βιέννη, τον πρόλαβα και μιλήσαμε πολύ πολύ όμορφο, οπότε να μπείτε να δείτε έτσι όλα αυτά που μας είπε. Σε άλλα νέα έχω να σου πω τώρα ότι αν θέλεις να πας στο Be Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, μπορείς να το κάνεις, αρκεί να πας στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, να ενημερωθείς και να λάβεις το voucher σου. Ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν θα πάρεις με κάθε αγορά εισιτήριου. Be Well Together με τη δύναμη της Zenith. Να τρέξετε να προλάβετε, γιατί πραγματικά είναι πολύ ωραίο και σαν φεστιβάλ, αλλά αυτή η προσφορά που σας είπα ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των vouchers. Έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία απολύτως διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε με το λογαριασμό.

0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
9: Και πού ξέρω, ρε μωρό μου, εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
13: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
14: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
13: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
15: Λίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
16: Όχι, άσε το, 500 ευρώ θα πάρει.
17: Πεντακέτα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
15: Όχι, είσαι πολύ μακριά.
17: Τι.
15: Καροτσέρι. Και κάροτ και τσέρι.
18: Καροτσέρι.
19: Πρωινό Σφαίρα.
20: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
21: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Party in the Park, Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
22: Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό.
21: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Mikkel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
25: Σφαίρα 102.2.
26: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
27: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
28: Οχ!
27: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
29: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
30: Μισό!
29: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
30: Μισό!
29: Πάλι μισό!
30: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
29: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: προ-καλοκαιριού, προ-ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας, εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο, ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
3: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
9: Το Σφαίρα password είναι 2, 4, 2, 6.
10: Το Σφαίρα Password μόλις ακούστηκε στον αέρα, 45 λεπτά μετά από τις 11. Καλημέρα, είναι 5η, 14 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου και σας λέω ότι από τώρα και για τα επόμενα 5 λεπτά μπορείτε να στείλετε τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102, για να βγούμε σε λιγάκι να μιλήσουμε στον αέρα, να δούμε αν θα μου πείτε σωστά το Σφαίρα Password και εν τέλει αν θα μπείτε στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση, αυτή την αυτοκινητάρα που σας δίνουμε αξίας 22.550 ευρώ από την MG. Μέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή, που όποιος το κερδίσει θα είναι καταπληκτικό, γιατί θα κάνει ωραία ταξίδια, θα ονειρεύεται έτσι, τι ωραία, θα φεύγετε μακριά με το αυτοκίνητο και θα κάνετε τα όνειρά σας, πραγματικά είναι τα πιο ωραία ταξίδια αυτά με το αυτοκίνητο. Ειδικά όταν είναι και πάρα πολύ ώρα να έχεις να οδηγήσει μέχρι ένα προορισμό. Αυτό είναι καταπληκτικό. Τέτοια ταξίδια λοιπόν σας εύχομαι σε όποιον ή όποια το κερδίσει. 5 λεπτά, Σφαίρα Password. Και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα και σε λιγάκι βγαίνουμε στον αέρα να κάνουμε τα καθέκαστα. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει, ότι βραδιές με ματσάρες όπως σήμερα θέλουν σωστές τακτικές, δυνατό ρόστερ και σοβαρό pressing στην πείνα, ή πιο απλά θέλουν football deal από τη Λαρτιτζιάνο. Δύο πίτσες, classic, 8 και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17 ευρώ και 90 λεπτά του ευρώ. Μιλάμε για deal που αλλάζει το παιχνίδι. Μπες στο lartigiano.gr ή στο Lartigiano app και παράγγειλε. Γιατί η Lartigiano δεν έχει αντίπαλο και για Eurovision. Έτσι δεν το συζητάμε. Εγώ σας είπα την τρίτη στον ημιτελικό. Είχα πάρει Lartigiano. Γιάννου, τι ωραίες πίτσες, μία με τρούφα, μία special, και πήρα και μία καρμπονάρα και πήρα και κρέπες με σοκολάτα και έγινε ένας χαμός. Τι είναι η αχαριστία? Μας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Ο καθρέφτης» του Χάρη Πολίτη. Εκεί θα βρείτε πολύ σημαντικές αλήθειες για τη ζωή, γραμμένες πάντα χωρίς φίλτρο, γιατί αυτό είναι και το νόημα. Η αχαριστία πληγώνει και πληγώνει βαθιά. Δεν αφορά μόνο μία πράξη, αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα διαβάσετε στον καθρέφτη, σε ένα βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο κιόλας μήνας κυκλοφορίας και θα το βρείτε σε όλη τη βιβλιοπωλεία, εννοείται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Χρήστος Μάστορας, Νίνο και Τζόζεφιν. Α, και ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Έρχονται για να μας συνεπάρουν και να μας οδηγήσουν στο Σφαίρα Password.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.

0: Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: Σε λαμπάδα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 2751-066-500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
6: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
5: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
6: Καναπές,
5: θα μου πει.
6: Καναπές θεία. Καναπές,
5: θα μου ξαναπεί.
6: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
5: Και πες τον και σόφα. Artline, πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
6: Καναπές θεία. Καναπές.
7: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
8: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
7: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
8: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
7: Με αγνά υλικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ. Στάση για φαγητό. Στάση για ποτό. Στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
11: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
13: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
14: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
13: Αλήθεια, για πες.
14: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
13: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
15: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
16: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο κριτικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κριτικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.pavlesm.gr.
17: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
18: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. ηλεκτρονέτ μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
5: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: άργησες.
1: Ο Σφαίρα θυμάται τα τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
6: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
5: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
6: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
5: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
6: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
5: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
6: Μωρέ, μπράβο.
5: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
7: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
5: Τηλέφωνα 27510 76037
7: και 6944 411 643.
8: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς?
9: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
8: Και ποιος ξέρει?
9: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
8: Μα τι λες?
9: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα, Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
12: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
13: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
14: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

0: Χαλαρώστε και ακούστε έντεχνο και ελληνικό ροκ καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι.
1: Το επόμενο τραγούδι θα το πούμε μαζί με τον κύριο Γιώργο Ταλάρη.

0: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος με αγάπη και γνώση γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 2751550122 και 2752027100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
8: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά,

0: Ατμόσφαιρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
3: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751-067-713.
4: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
10: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.

ακούς Σφαίρα 94,4.

αγαπάς κι ας μου φέρεις να κουνιέσαι με νησιώτικα. Θα πέσω σαν δραχμή στη σχισμή που έχει στο στήθος σου.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.

0: για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα. Έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, 3,95. Νεστλέ σοκολάτες, 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν, 400 ml, 3,22. Όμο υγρό, 45 μεζούρες, 3,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
1: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Google.

0: Μαγκούντις Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις, στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί ναυπλίου. 2752044100.
2: Να σου για μένα.
3: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
4: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
3: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
4: Καναπές,
3: θα μου πει. Καναπές, θεία.
4: Καναπές,
3: θα μου ξαναπεί.
4: Καναπές, θεία. Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
3: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
4: Καναπές, θεία. Καναπές.

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4. Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
1: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752 023 073.

άλλα 5 λεπτά και θα ξυπνήσω μετά. Ξέρω θα αργήσω ξανά, μα έτσι ήμουν πάντα, μπαμπά.

0: ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27 100.
1: Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά,

0: φορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα. Μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στην καρδιά να με χτυπήσεις, θέλει χάδι να με πιάσεις και μαγιά να με κρασίσεις.
1: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.

0: Με έχουν βαφτίσει Γιάννη.
1: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο Ανιφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο Ανιφί Ναυπλίου. 2752044100.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
5: Oh! Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη, 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων, 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας, 6,70 το κιλό. Τομάτες τσαμπί, 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή, 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο Κρητικός. www.pavlesm.gr.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet.

0: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Nissan Κυριαζής, τρίτο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
8: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: σφαίρα.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27 520 26 117 και 6909 84 8850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520 23073.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
0: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
0: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 27 44 023 999.

0: Οικονομόπουλος και λίγα λόγια, με λίγα λόγια, στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα σε όλους για ακόμα μία φορά. Απόγευμα 5η 14 του Μάη, Ελίνα και Νικόλας, Νικόλας και Ελίνα, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Πού πήγε το ποντίκι μου, καλέ. Ανάτο. Λοιπόν, πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά δικά σας μηνύματα. Γιάννη μου, δεν έχω.
1: Ιντερνετ.
0: Viber για κάποιο λόγο.
1: Όχι, ρε Ελίνα.
0: Όχι, έχω Viber, αλλά δεν έχω τα μηνύματα μπροστά μου.
1: 1500 μηνύματα ήρθανε για την Omega Lass. 1500
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, θα το βρούμε, θα το φτιάξουμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε βέβαια τον Μασούτη. Ο Μασούτης είναι καθημερινά μαζί μας. Ο Μασούτης, ο οποίος γιορτάζει 50 χρόνια και σημαίνει αυτό 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Κάθε Σάββατο, ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online μασούτης.gr. Εκεί που η οικονομία γίνεται γιορτή, κάθε Σάββατο και μία τιμή που σπάει τα κοντέρ.
1: Πάρα πολύ ωραία. Στην παρέα μας είναι και η ΕΚΟ, η οποία καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026. Θυμάμαι παλιά το Ράλι Ακρόπολης πέρναγε κάτω από το δωμάτιό μου, παιδιά. Είναι φοβερό. Ήταν τερματισμός η ΙΤΕΑ και για πολλά χρόνια το Ράλι Ακρόπολης πέρναγαν τα ράλι κυριολεκτικά κάτω από το δωμάτιό μου. Φοβερό. Πήγαινε και ο αδελφός μου. Θυμάμαι ο αδελφός μου έχει φωτογραφίες με κόλλη μακρέ, με αυτοκόλλητα. Αυτά ξύπναγε, πήγαινε στις ειδικές και τέτοια. Εμένα δεν με συγκινούσε πολύ ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, ποτέ δεν με συγκινούσε. Αλλά κατανοώ και δέχομαι ότι έχει πάρα πολλούς φαν οι οποίοι τρελαίνονται και είναι και μερακλείδες. Λοιπόν, η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους. Για τα μέλη του ΕΚΟ Smile ΕΚΟ Premium 98, μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Προστασία από φθορά, 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα. Γενικά, ο κακός χαμός.
0: Λοιπόν, αλλάζει ο καιρός.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχουμε αυτό τον ήλιο, τον καυτό που ξέρεις, που λέμε πω ήρθε ο καύσωνας από τώρα και τέτοια. Αλλάζει, δροσίζει και δροσίζει καλά. Δηλαδή, θυμάστε που λέγαμε για βροχές. Δεν δίνει. Τελικά τις πήρε πίσω, αλλά τις δίνει το Σάββατο τώρα το μεσημέρι με έντονη βροχή. Εκεί, κατά τις 12. Μάξ, θερμοκρασία αύριο θα είναι 27 με ρεή συννεφιά. Έχει αέρα την Κυριακή. Θα δίνει 5 μποφόρ νοτιάδες με 24 βαθμούς max.
1: Μάλιστα.
0: Και ηλιοφάνεια. Βροχές, σας είπα το Σάββατο, 20 βαθμούς το μεσημέρι, 12 η ώρα, μέχρι 27 βέβαια, 25 εκεί. Mm. Από Δευτέρα ηλιοφάνεια με 27 max, 26-27, δηλαδή
1: max.
0: Δεν έχει 30, την Τρίτη ας πούμε δίνει 25. Η μέγιστη με ηλιοφάνεια και 5 μποφόρ νοτιάδες. Δηλαδή δροσίζει. Βέβαια ο νοτιάς, να ξέρετε, ότι είναι αρρωστιάρικος. Δηλαδή καλός δεν είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι, εγώ δεν μπορώ. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έξαρση η αλλεργία. Ο γιος μου, ο άντρας μου, εγώ ευτυχώς πήγα φτερνίζω. Σε γιατρό. Μου είχε δώσει μια εξαιρετική αγωγή και έγινα άνθρωπος. Γιατί δεν μπορούσα όχι να αναπνεύσω, να μιλήσω. Και την έχω τώρα λίγο αμελήσει, αλλά θα την ξανακάνω γιατί είναι πάρα πολύ καλή. Και πραγματικά το φτέρνισμα και η καταρροή και το συνάχη πάει σύννεφο τώρα έξω.
1: Κάθομαι και διαβάζω, αλλάζω λίγο το θέμα. Και κάθομαι και διαβάζω για το 2029 που έρχεται το μεγαλύτερο μολ στην Ελλάδα.
0: Δύο μολ.
1: Ναι, αλλά το 2021 από τα δύο θα είναι, και τα δύο μόλ είναι στο ελληνικό. Το The Ελληνικό Μόλ 2029, 100.000 τετραγωνικά μέτρα.
0: Εντάξει.
1: Νέο μόλ, μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο που θα δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. 350 καταστήματα, χώρους εστίασης ψυχαγωγίας. Θα γίνει στο ελληνικό. Βλέπω σε 3D τι φτιάχνεται.
0: Ναι,
1: και νομίζω
0: υπάρχει.
1: Ότι βλέπω κάτι φουτουριστικό από μια ταινία που ξεκινάει στο μέλλον, που γράφουν ας πούμε Ελλάδα 2054. Παρά το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του απέχει 3 χρόνια, το 70% της εκμίσθωσης της επιφάνειας έχει ήδη προχωρήσει σε συμφωνία με όλους αυτούς τους ομίλους που θέλουν να κλείσουν θέση πιο νωρίς για το project. Δηλαδή το 70% των καταστημάτων από τα 350 καταστήματα έχει πωληθεί.
0: Φαντάσου.
1: Ναι.
0: Από τώρα,
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι γίνεται, παιδιά.
1: Καταρχάς, υπάρχουν πωλήσεις ρεκόρ με τις κατοικίες στο ελληνικό. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπουμε και τότε που είχαμε πάει και εμείς να κάνουμε εκείνη την παρουσίαση που είχαμε περάσει από το ελληνικό, που είχαμε πάθει πλάκα. Σκέψου ότι συνολικά ήδη διαθέτει 300.
0: Τώρα δεν μπορεί να το φανταστεί κάποιος.
1: Ναι, δεν μπορεί να το φανταστεί. Συνολικά αυτή τη στιγμή διαθέτει 315 κατοικίες. Αυτές περιλαμβάνονται 173 πολυτελείς κατοικίες του Riviera Tower, που είναι του πύργου 173, και τέτοια. Και θα προσθεθούν και άλλες 27 και 115 κατοικίες αντίστοιχα, που θα είναι γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Το 85% έχει απορροφηθεί. Δηλαδή, στα 6 project της περιοχής έχουν λασαριστεί συνολικά 671 κατοικίες που στο 85% έχουν πουληθεί. Δηλαδή, σκέψου ότι σχεδόν οι 500 έχουν πουληθεί. Η αξία των 986 κατοικιών.
0: Ένας τώρα να είχε ένα μικρό οικοπεδάκι εκεί.
1: 1,9 δις.
0: Και αλλά τι να το κάνουν τώρα στα ελληνικά.
1: 1,9 δις. Ενώ οι πράξεις σε μετρητά έχουν ανέλθει σε 1,1 δις ευρώ ως τα τέλη του Φεβρουαρίου του 2026. Από τα υπόλοιπα αναμένεται έσοδα ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ και τα 600 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται ήδη από υπογεγραμμένες συμβάσεις αγοροπολισίας.
0: Παιδιά, εμένα μου λέει ο παππούς μου κάτι ιστορίες. Όταν μοιράσαν παλιά τις πρίκες.
1: Ναι.
0: Παλιά τώρα, μιλάμε τώρα για 100 χρόνια πριν και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Ό,τι ήταν κοντά σε θάλασσα.
1: Γυναίκες.
0: Δεν το ήθελε κανείς.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί σου λέει εδώ. Όχι, δεν πρόκειται να.
1: Τα οικόπεδα το ξέρω εγώ από φίλες μου και τέτοια, γιατί έχω πάει σε μια οικογενειακή φίλη που έχουμε πάει στην Αμοργό. Και το σπίτι σε πάνω στη θάλασσα. Πάνω στη θάλασσα. Μου λέει, ήμασταν 4 αδέλφια. Τα αδέλφια μου λέει πάνω στο βουνό.
0: Στη χώρα,
1: στη χώρα και
0: ναι,
1: τέτοια.
0: Ναι.
1: Εμένα μου λέει παρά αυτό. Παρά αυτό. Το σπίτι
0: παρά αυτό το παρακατιανό.
1: Ναι, παρά το σπίτι αυτή τη στιγμή, άμα το δεις. Δεν ξέρω πόσο πολύ. Όταν σου λέω.
0: Γιατί
1: είναι,
0: λέει.
1: Έχει δική του παραλία.
0: Ναι, έλεγαν τότε ναι. Παλιά.
1: Και ότι... Αυτό τώρα έχει απαγορευτεί. Δεν μπορείς κατά μήκος της ακτής να χτίσεις τίποτα.
0: Ναι, ό,τι είχε μείνει παλιά.
1: Ό,τι είχε μείνει, ναι. Ό,τι είχε μείνει παλιά.
0: Γιατί έλεγαν τότε οι παππούδες που έδιναν τα. Που μοίραζαν, ας πούμε, τα οικόπεδα και τα σπίτια, ότι στη θάλασσα μπροστά δεν έχουν αξία.
1: Θα το φάει η θάλασσα.
0: Θα το φάει η θάλασσα. Δεν μπορεί θάλασσα. Τίποτα εδώ να. Δεν μπορούμε να οργώσουμε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάτι, δεν μπορούμε να σπείρουμε κάτι.
1: Μία από αυτές είχε και εσύ. Ο πατέρας σου έδωσε το σπίτι απέναντι από τη θάλασσα. Είχε παρακατιανεί. Τώρα πες το father, να το σπρώξω μια χαρά.
0: Άσε, γιατί έμαθα τώρα, τέλος πάντων, στο πόσο θέλω στο break.
1: Ξέρει ο Αντώνης.
0: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αυτό τώρα με το ελληνικό. Σκέψου να έχει τώρα κάποιος και να σου λέει τι θα το κάνω τώρα, ωραία.
1: Έλεγα στον παππού μου, εμένα παππού μου είναι από την Άμφισσα. Ωραία. Είναι το πατρικό σπίτι της, στην Άμφισσα. Στην Άμφισσα τώρα μιλάμε για ενίκιο. Σπίτι γωνιακό, αυτά από εδώ 100 τόσα τετραγωνικά. Με το ζόρι είναι 300 ευρώ. Με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί και να θες να πουλήσεις, δεν βρίσκεται άνθρωπος να το αγοράσει.
0: Ναι.
1: Και του λέω του παππού μου, του είχα πιάσει μια κουβέντα παλιά. Του λέω ρε παππού, του λέω. Δεν μπορούσες να πας στην Αράχοβα να πάρεις κανένα κοπεδάκι. Λέω 10 λεπτά ήταν. Μου λέει, μου δίνανε, μου λέει στην Αράχοβα. Και δεν τα θέλαμε. Λέω γιατί ρε παππού. Ήτανε στάνες, μου λέει αγόρι μου. Στο κέντρο της Αράχοβας, μου λέει, στον κεντρικό δρόμο, ήτανε μαντριά. Και μας δίνανε κόπεδα και δεν τα παίρνουν. Λέω τι να σου πω.
0: Ναι, ναι. Βλάκ. Υπάρχει μια περιοχή στη Χαλκίδα που είναι πάρα πολύ από τις πιο ακριβές περιοχές.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι μπροστά στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εκεί παλιά, πολύ παλιά. Υπήρχαν οίκοι ανοχής. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα είναι δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία τέτοια. Παλιά ναι. Όμως, πολύ παλιά σου λέω, πολλά ναι, χρόνια ναι. Πριν. Και δεν έπαιρνε κανένα οικόπεδο εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα το έλεγε ο παππούς μου. Μου δίνανε, αλλά τι από εκεί.
1: Στα μπουρδελάδικα. Στα μπουρδελάδικα. Απογευματινό σφαίρα 102.

0: νύχτα. Φωτιά στη νύχτα, αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2. Μιχάλης Χατζηγιάννης, εδώ παρέα μέχρι τις 8. Και μαζί μας βεβαίως ο δουλευταράς, γιατί αν χρειάζεσαι επαγγελματία για κάτι, θα βρεις άμεσα διαθέσιμο εκεί με αμέτρες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εύκολα και αξιόπιστα με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε λοιπόν το δουλευταράς app και ησύχασες.
1: Και τώρα, Novibet, αυτή την προσφορά γνωριμίας θα ήθελες να σου τη φέρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, ή μήπως η Novibet στην έχει ήδη φέρει, γιατί με εγγραφή σου στην Novibet αποκτάς μοναδική προσφορά με πολλά δώρα που θα σε κάνει να τραγουδάς. Ναι, καλά ακούς, μην αργείς, γιατί αν το φέρει και γίνεται έτσι ακόμα η κατάσταση πιο φαν, τα πράγματα αλλάζουν. Eurovision δωροτροχός με δώρο καραό και party boxes και πολλά ακόμα. www.novibet.gr.
0: Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2, δεν έχω Viber, μωρέ, να δω τι γίνεται. Κάτσε να δω. Α, έχω το κινητό, μισό λεπτάκι. Να δω τι γίνεται. Πόσοι είναι εδώ, στείλτε μας, ξέρετε τι θέλουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ, εγώ τρελαίνομαι, να μας στέλνετε μηνύματα και να μας λέτε από ποια περιοχή μας ακούτε. 693-610-1022. Φιλιά στον φίλο που λέει την εκμίσθωση. Δεν ξέρω τι είπαμε εκείνη την ώρα και του έκανε εντύπωση. 693-610-1022, σφαίρα.gr και το Sphere Application, το κόκκινο εικονίδιο, το κατεβάζετε από iOS και Android εντελώς δωρεάν. Λοιπόν, ακούστε λιγάκι τι γίνεται έως τις 17 του Μάη. Πότε έχουμε 17, το Σάββατο, την Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε 16 που είναι τελικός Eurovision. 17 είναι η μέρα που παίρνει το κύπελο η ΑΕΚ, οπότε κάπως έτσι θυμάμαι τις ημερομηνίες. Έρχονται θετικές εξελίξεις για τα τρία αυτά ζώδια που θα σας πω τώρα έως 17 του Μάη. Έντονες αστρολογικές επιρροές, μικρές ανατροπές, σημαντικές ευκαιρίες για κάποια ζώδια. Πέτυχα και ένα TikTok κάποια στιγμή. Γιατί εγώ τώρα, επειδή έχω μπει σε κάποια site ζωδίων, μου πετάει ο αλγόριθμος του TikTok ζωδιακές προβλέψεις. Άλλα λέει ο ένας αστρολόγος, άλλα λέει ο άλλος. Εμένα ό,τι με βολεύει παίρνω βέβαια. Και είδα ένα TikTok που έλεγε ότι θα γίνει μια σελήνη τώρα αυτές τις μέρες, μια έκλειψη τέλος πάντων, ή νέα σελήνη, δεν ξέρω, και φέρνει άσχημα πένθυμα γεγονότα. Και κάπως λίγο με... Πώς σου πω, παιδί μου, δεν μ' άρεσε, δεν αισθάνθηκα καλά. Τέλος πάντων, τρία ζώδια είναι αυτά που θα μπουν σε μια πάρα πολύ ευνοϊκή φάση και είναι ο κρυός, ο υδροχός και ο εγώ καιρός. Εσείς είστε οι τρεις που πραγματικά θα έχετε μια δυναμική εξαιρετική, δεν θα έχετε κανένα δισταγμό να διεκδικήσετε τα θέλω σας, και ό,τι ξεκινήσει τώρα έχει μεγάλες πιθανότητες

Χαρείτε, να είσαστε αγαπημένοι, χαρούμενοι και να περνάτε όμορφα. Φιλιά από την πατρίδα. Από την όμορφη Πάτρα, τα παιδιά του ΚΕΚ Έρισμα. Γεια σας παιδιά, φιλιά πολλά. Στη Μέρη, φιλιά. Για να δω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλα, από την Άξο μας ακούνε. Από Μαρούση, πανικό στους δρόμους. Από το Σικάγο. Συνδέθηκα. υπήρχε και εποχή, λέει, που τα βόρεια προάστια ήταν εξοχή. Ναι. Λοιπόν, αυτά, πάμε, προχωράμε. Έχω πολλά μηνύματα τώρα, μόλις μπαίνω στο hashtag απογευματινό, στο παρεάκι μου, στο hashtag απογευματινό, στο X. Εκεί είναι η Βάσο, είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν, είναι η Τάνια, είναι ο Γιώργος ο Κιαχίδης. Λοιπόν, και θέλει η Βάσο αυτό το τραγούδι από την υπέροχη Στέλλα Καλή και το Τίποτα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε έναν
0: καναρίνι. 6 με 10. 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
1: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
2: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Ο Ερημίτης Κάπου. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσο 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 27510-66500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
9: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
8: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
9: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
8: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
9: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
8: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
9: Μωρέ, μπράβο.
8: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
8: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.
11: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
12: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
13: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος. Με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
16: Σπέρα Βάιμπερ 6936 10.

0: Αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα στον Σφαίρα 102.2. Και πριν παίξουμε, θέλω να σας πω, γιατί έχουμε και δύο δώρα, έτσι, πες το τραγούδι.
1: Άστοντα.
0: Στο 211-779.
1: Δεν χωράνε άλλα δώρα στην εκπομπή, παιδί.
0: Θέλω να σας πω ότι έχουμε 2.000 δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοντζόπουλος Home, όπου η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 22 του μηνός, την άλλη Παρασκευή δηλαδή, στον Θέμη, στο Θέμη Γιοργαντά. Και ο τυχερός, τυχερή ακροατής ακροάτρια θα κερδίσει μια δωρεπιταγή των 2.000 ευρώ από τα έπιπλα Κοντζόπουλος Home. Πολύ ωραία.
1: Τώρα
0: έπιπλα.
1: Που είναι και καλοκαιράκι, να κάνεις μια ανανέωση κάτι τη.
0: Και τώρα έχει και μεγάλες εκπτώσεις. Μέχρι 23 του Μάη έχει 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δίνεις έτσι και ένα νέο αέρα στο σπίτι σου. Ανανεώνεις με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα, τώρα που ανοίγει και ο καιρός και βγαίνουμε και βεράντες. Έπιπλα, ωραία τραπεζαρίες, καναπέδες. Ό,τι θέλετε καθιστικού, πάρα πολύ ωραία έπιπλα. Και 2.000 ευρώ λοιπόν, στέλνετε SMS στο 19619, γράφετε σφαίρα κενό, ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάτε στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο.
1: Κοτσόπουλος Home.
0: Σταμάτα μωρέ.
1: Κέρδισα, όχι.
0: Λοιπόν, τα στέλνετε αυτά τα SMS και μπαίνετε στην κλήρωση και η κλήρωση θα γίνει στο Θέμη την άλλη Παρασκευή.
1: Καλησπέρα.
0: Ας πάμε να παίξουμε.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Μαρία.
1: Μαρία, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Ιωνία.
1: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία.
0: Έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Όχι.
2: Όχι, παιδιά.
0: Ακούγεσαι, να ξέρεις. Ακούγεται. Ο Πρωτάρης
1: η Πρωτάρα. Πρώτη φορά, βάλε ρε Γιάννη στη Μαρία.
0: Καλώς το κορίτσι, καλώς τη.
1: Καλώς ήρθες, ρε Μαρία. Λοιπόν, Μαρία, πάμε να παίξουμε.
2: Ναι, πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και μωράκι, Μαρία. Έλα, το βρήκα.
1: Τραγουδάρα.
2: Όχι, παιδιά, δεν μπορεί.
0: Έλα, Μαρία, Μαρία, περίμενε.
1: Συγκεντρώσου, Μαρία. Περίμενε. Είναι, άκου, Μαρία, άκου. Άκουσε, εμένα της γενιάς μας, Μαρία.
0: Άκου.
2: Δεν πειράζει.
1: Άκου, Μαρία, άκου να σου πω ποιμή. Έλα ρε Μαρία.
2: Ίσως είμαι έξω και ακούω και που είναι. Δεν μπορούσα να
1: δεν
2: το...
1: Πειράζει,
0: δεν πειράζει, την επόμενη φορά. Φιλάκια.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Παρακαλώ, 2-11-700-79-31. Πόσο έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα έχουμε 14.
0: Α, να στείλουμε πολλά φιλιά στον Χρήστο τον Κούτρα που μας ακούει.
1: Πάλι.
0: Ναι, οδηγούσε και μας άκουγε πριν από...
1: Δύο ώρες.
0: Μισή ώρα.
1: Καλά, ότι να είναι κοπέλα.
0: Χρήστο μου, συγγνώμη, τώρα ήταν το μήνυμα.
1: Ξεχνάει τις επιταγές στα τέτοια. Αυτό θα θυμηθεί. Γεια σας.
3: Γεια σας, παιδιά.
1: Το όνομά σου?
3: Ειρήνη είμαι.
1: Έλα ρε,
0: έλα, ρε Ειρήνη.
1: Ρε Ειρήνη, που είσαι?
0: Ρε Ειρήνη, τι είπες τώρα, που είσαι?
3: Εδώ είμαι, σας ακούω. Δεν απλά δεν μου είναι να βγάλω γραμμή.
0: Ειρήνη, το προσπαθείς όμως.
1: Ειρήνη μου, δεν το πιστεύω αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο σχεδόν.
3: Όχι και ένα χρόνο.
1: Πού είσαι, ρε Ειρήνη?
0: Κάτσε λίγο. Επειδή σου λέγαμε ότι βγαίνεις πάντα πρώτη γραμμή, πώς πετυχαίνεις? Μήπως τσαντίστηκες και δεν μας ξαναπήρες?
3: Όχι, καλέ, σας ακούω και σας. Και είστε φανατική μου παρέα.
1: Και τι έγινε ρε Ειρήνη, που χάθηκες?
3: Τίποτα, εδώ όπως πάντα. Φανατική ακροάτρια. Προσπαθώ να είμαι καλά όσο μπορώ με αυτά που γίνεται και με αυτά που ακούω.
1: Σωστό. Πάμε να παίξουμε, Ειρηνούλα, καλή επιτυχία.
0: Ένα, δύο, τρία και... Τι βάζεις ρε Γιάννη?
3: Α, είμαι εκτός τελείως.
1: Δεν πειράζει κι εμείς.
0: Γεια! Γεια σου, Ειρήνη!
1: Ρε την Ειρηνάρα, ρε! Που χάθηκε η Ειρήνη, ρε!
0: Γεια σου, Βάσο το Μενίδη!
1: Καλησπέρα!
0: Φίλια!
3: Καλησπέρα!
1: Το όνομά σου?
3: Έλλη!
1: Έλλη, από πού τηλεφωνείς?
0: Θα σταματήσεις το κάνεις αυτό? Κουτσουκούτσου όλη την ώρα!
1: Ελίνα μου, αν δεν σ' αρέσει.
0: Μα μας έχεις αλύσει!
1: Αν δεν σ' αρέσει.
0: Πώς σε λένε?
3: Έλλη, από Πειραιά!
0: Η Έλλη από Πειραιά! Έλλη, πάμε! Ένα, δύο, τρία και.
1: Εντάξει.
3: Ότι δεν έχει συναντήσει.
1: Μπράβο! Έλλη, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε για το δεύτερο δωράκι. Σήμερα πέρασα από εκεί, από τα Pet Moustache, γιατί ήθελα να φτιάξω μια ταυτότητα στο σκύλο μου και διάλεξα ένα μπέργκερ για ταυτότητα που θα βάλεις. Ταυτότητες που βάζεις από πίσω το τηλέφωνό σου, γιατί έχουν και ένα μηχάνημα εκεί που μπορείς, πηγαίνεις, διαλέγεις ό,τι σχέδιο θες και βάζεις την ταυτότητα. Όχι ότι θα χαθεί, αλλά μη συμβεί και τίποτα, ρε παιδί μου. Δεν ξέρεις καμιά φορά, ειδικά τα καλοκαίρια που τον αφήνω και λίγο εκεί και τρέχει. Βέβαια δίπλα μου είναι συνέχεια, αλλά ξέρεις, να έχει το τηλέφωνο, μη συμβεί και κάτι. Βέβαια έχει και το τσιπάκι, αλλά τα πάντα βρίσκεις στο Pet Moustache. Οπότε πάμε να παίξουμε για 60 ευρώ δώρο επιταγή.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Το όνομά σου?
4: Γιούλη.
1: Γεια σου, Γιούλη, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Πύλο.
1: Από Πύλο. Μπράβο, Γιούλη. Τι λέει Πύλος τώρα, πώς είστε?
4: Καλά, ξεκινάμε τουριστικά λίγο.
1: Τουριστικά,
0: Έχει κόσμο.
4: Όχι πολύ ακόμα, λίγο.
0: Εντάξει, Γιούλη, θα γίνει χαμός
1: εσύ,
0: λίγο.
1: Εσύ ασχολείσαι, Γιούλη, με τον τουρισμό?
4: Όχι, όχι, εγώ είμαι υπάλληλος σε μαγαζί με επισκευές.
1: Α, ωραία, okay.
0: Και πότε πυροπολογίζεις να ξεκινήσει ο χαμός?
4: Ιούνιο.
0: Από Ιούνιο.
1: Από Ιούνιο. Και πότε τελειώνει? Ιούλιο. Οκτώβριο.
4: Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Μια χαρά, μια
1: τέλεια,
0: χαρά.
1: Γιούλη μου. Καλή επιτυχία. Πάμε να παίξουμε.
4: Ευχαριστώ.
0: Άλλη μία. Ευχαριστώ. Περίμενε. Άλλη μία. Παλιό είναι, Γιάννη.
4: Ναι.
0: Πολύ παλιό.
4: Πολύ παλιό. Και άντρας το λέει.
1: Ναι, μπράβο, Γιούλη.
0: Έλα, πάμε.
4: Δεν μου γίνει. Ο αγαπημένο μου,
1: Άρε, Γιούλη, δεν πειράζει.
0: Πού το θυμήθηκε, ρε Γιάννη, αυτό το τραγούδι?
1: Ούτε ο Πλούταρχος δεν το θυμάται. Γεια σου, Γιούλη, φιλιά. Γεια.
0: Η επόμενη γραμμή στο 211-779-31.
1: Καλησπέρα.
5: Έλα, ρε παιδιά, καλησπέρα.
1: Έλα, μεγάλη γίνεται, πού βάζεις να
5: αλλάζει.
0: Τι έπαθες?
1: Τι γίνεται, πού είσαι, ταξί?
0: Πώς σε λένε?
1: Ταξί δουλεύεις?
5: Πού το κατάλαβα.
1: Εντάξει τώρα, μυρίζεις ταξί.
0: Έχετε τον ίδιο τόνο. Πώς σε λένε?
5: Μανώλης.
0: Μανώλη, όλα καλά έξω στο δρόμο?
5: Σχετικό.
0: Πού τι, είσαι? Έχει κίνηση.
1: Πού είσαι, Μανώλη, τώρα?
5: Εγώ τώρα είμαι στην εξωτική Μαγούλα.
1: Α, τα νερά της Μαγούλας πάσαν.
5: Αλλά στην Αθήνα, ναι, παιδιά, έχει κίνηση.
1: Το καλύτερο ηχητικό της ελληνοφρένειας.
0: Ποιο?
1: Τα νερά της Μαγούλας.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Μιλάμε για κλάμα.
0: Για πες το.
1: Εκεί λέει ο άνθρωπος, λέω, είναι, έχει ξεπεράσει το δίκτυο ευφυΐας. Που παίρνουν τηλέφωνο στο Sky.
0: Ναι, στον Αποστόλη.
1: Στον Αποστόλη και παίρνουν για βλάβες και λέει, ναι, λέει από τη Μαγούλα, έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας και τέτοια.
5: Έγκυος
1: η Μαγούλα. Μιλάμε για κλάμα. Εγώ παλιά, όταν ήμουν φοιτητής, έβαζα Αποστόλη τις φάρσεις αυτές για να κοιμηθώ το βράδυ. Κοιμόμουν με γέλιο, με χαρά.
0: Υπάρχουν, κυκλοφορούν πάρα πολύ στο TikTok.
1: Υπερβολικά ευφυής.
0: Λοιπόν, Μανώλη, 1, 2, 3 και. Αυτό είναι δίσκο, φάση. Όχι. Μπαλάτα δεν το λες.
1: Εσύ άκουσες ότι ο Μανώλης είναι ταξιτζής και του βάλες pop. Μωρικότα. Μωρικότα.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Βάλε ένα τραγούδι.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις.
1: Ωραία, πάμε. Άλλη μία.
5: Αυτό που λέει η καθημερινότητα, αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω, μα. Πέρωτα σου
0: το χώρο. Τι λέει?
1: Τερζής.
0: Πώς λέγεται? Τυπική διαδικασία.
1: Τυπική διαδικασία. Γεια σου, Μανώλη, φιλάκια.
0: 2-11-700-79-31.
1: Πήγαινα για ένα τσίπουρο με Μανώλη, τον γούσταρα.
0: Φιλιά στη Βουλγαρία που μας ακούνε. Πολλά φιλιά, δεν μας λέει όνομα.
1: Καλησπέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, το όνομά σου?
7: Ευαγγελία.
1: Ευαγγελία, πού τηλεφωνείς?
7: Γλυφάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε.
7: Ναι, πάμε.
1: Good luck. Εντάξει, πάμε.
7: Ναι, είναι το...
1: Το καινούριο του.
7: Είναι το καινούριο του.
1: Πού?
7: Όταν που είναι πάρα πολύ ωραίο, ναι, ρεμπέτικο.
1: Ναι. Ένα και ένα
7: κανόνα. Αυτό.
0: Το ρεμπέτικο.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
0: Φιλιά στο Βασίλη από Άντισα Λέσβου. Μας έχουν στείλει πάρα πολλές περιοχές. Από Δαμάση Τύρναβου, είναι η εποχή που είμαστε στα μπέλια σχεδόν όλη την ημέρα, μας λένε εδώ. Δεν μας γράφει όνομα. Όμως φιλιά και σε σένα.
1: Έχει ωραία πανηγύρια ο Τύρναβος.
0: Από Οντάριο, Καναδά.
1: Οντάριο.
0: Και συγκεκριμένα από 200 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Αμερικής. Detroit.
1: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
8: Αντωνία.
1: Τι έχεις?
8: Τίποτα.
1: Γιατί μιλάς έτσι ποτά?
0: Αντωνία, έχεις ξαναπάρει τηλέφωνο αρκετές φορές.
8: Το Γενάρη.
0: Και βγαίνεις πάντα και πάντα λέω, αυτό το κορίτσι κάτι έχει.
1: Τους μονούς μήνες.
0: Ναι, κάτι
1: παίρνει
0: έχει.
1: Παίρνει μονούς μήνες. Πήρε Γενάρη, Μάρτη και τώρα Μάιο.
0: 1, 2, 3 και.
8: Ούτε καν.
0: Άλλη μία, περίμενε. Έλα.
8: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Ίσως έχω.
0: Τι βάζεις, ρε Γιάννη?
1: Παιδάκι μου, είσαι χαζό.
0: Είσαι χαζό, παιδάκι μου, δεν το καλύτερο, το θυμάται. Φιλάκια, Αντωνία μου.
1: Γεια σου, Αντωνία. Είναι δυνατόν, μωρέ Γιάννη, και εσύ.
0: Φιλιά στοιχείο. Καλησπέρα σε όλους σας που σας βλέπετε. Μας ακούτε, μας βλέπετε. Μας ακούτε από τις περιοχές αυτές που μας στέλνετε. Από το Μενίδη, Νιβάσο.
1: Γεια σας.
9: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται, χαμηλώνεις λίγο?
9: Δεν έχω ραδιό.
1: Και από πού μας ακούς?
0: Από το αυτοκίνητο.
9: Από το κινητό.
1: Και τι φασαρία είναι αυτή?
9: Είναι η φασαρία τη κίνηση τη Αττική Οδού.
1: Α, κλείνει λίγο το παράθυρο.
0: Μα στέλνουν μηνύματα. Καλησπέρα, λέει, από το Δία, από το Περιστέρι. Να σου πω κάτι, έχει πάρα πολύ φασαρία και δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη γραμμή γιατί δεν καταλαβαίνουμε και τι λέει ο άνθρωπος. 2-11-700-79-31.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας.
1: Το όνομά σου.
6: Ζωή.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
6: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι λίγο, εντελώς.
6: Okay.
0: Από το τηλέφωνο θα μας ακούς γιατί είναι και πιο καλά.
1: Πάμε να παίξουμε, Ζωή.
6: Ναι.
1: Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
0: Τι κομματάρα.
6: Γεια
0: του. Έλα. Αυτό ήτανε. Το γεια σου της Επέγγυς δεν ήτανε.
1: Όχι.
6: Γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Για βάλτε την αρχή λίγο ρε Γιάννη. Παιδιά και εγώ αυτό. Γεια σου. Έλα ρε. Και εγώ το γεια σου νόμιζα.
6: Και εγώ το γεια σου.
1: Τι να κάνουμε παιδιά, χάσαμε, κρίμα.
0: Φιλάκια. Τα τραγούδια είναι ίδια καλέ στην αρχή.
1: Ναι.
0: Θα τρελαθώ.
1: Πόσα να παίξει το έρημο τον Μπουζόκι.
0: Λοιπόν, πάμε. Last call. 2-11-700-79-31. Τελευταία γραμμή για σήμερα.
1: Καλησπέρα.
10: Γεια σας.
1: Γεια σου, το όνομά σου.
10: Δέσποινα.
1: Πάμε, Δεσποινάκι, να παίξουμε.
10: Πάμε.
0: Το βρήκα.
1: Εντάξει. Έλα, Δεσποινά.
0: Είναι καινούριο. Ε.
10: Μαργαρίτα.
1: Μπράβο, Δεσποινά.
11: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
12: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 2752043403.
13: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752029088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα. Η γεύση που σε ανεβάζει.
16: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
17: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Άργους Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2751067713.
18: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο κριτικός.sm.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
1: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
4: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
9: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: ανδρών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Jumbo.

βλέπουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλοι.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
4: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
5: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
6: Ζήσε τη μαγεία του αγώνα σε μια Samsung Micro RGB ή OLED. Προπαράγγειλε τη σήμερα από το samsung.com και πάρε δώρο soundbar. Και για τηλεοράσεις άνω των 65 ιντσών, συν 3 χρόνια επέκταση εγγύησης. Απόλαυσε το παιχνίδι. Δες το σε μια Samsung.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
8: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
9: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
8: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
10: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Έμεινε ένας.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
13: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2. Είναι ο Νίκος Βέρτης και το μου έλειψες πολύ.
1: Μου έλειψε. Πώς λέει, σε σκέφτομαι. Βάλε
0: αυτό είναι Σώτης Βολάνης.
1: Ναι, βάλε να σε σκέφτομαι συχνά να ανέβουμε λίγο, ρε Γιάννη. Έχει και τη μουντάδα σήμερα, με έχει ρίξει.
0: Δηλαδή, εσύ αυτό σκέφτηκες.
1: Ποιο τώρα, ναι, θέλω να ακούσω ένα σώτη.
0: Αυτό το τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Το μου έλειψε.
1: Σε σκέφτομαι συχνά, ναι. Μ' αρέσει να μπαίνω σε ξεφτιλάδικο.
0: Ναι, ρε πουλάκι, πουνάκι, μου, μόνο αλλά τίποτα. Δύο ποτά. Έχει στο μυαλό. Το μου έλειψε πολύ μπαλάντα του Βέρτη με το σε σκέφτομαι συχνά του Βολάνη.
1: Εντάξει. Έχω μια προσωπικότητα δύσκολη κι εγώ. Α, εγώ αυτό θέλω να ακούσω. Πειράζει δηλαδή.
0: Πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα. Λοιπόν, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026, σας καλωσορίζει με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμη καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τέλος του Ιούνιου.
1: Και τώρα, αν θέλεις να ταξιδέψεις με ντρόν πάνω από τον νέο προορισμό της Αθήνας, να κάνεις βόλτα στο Δι' Ελληνικών Πάρκ, στο παραλιακό μέτωπο, όλα αυτά μπορείς να τα κάνεις, να τα ανακαλύψεις σε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, με μια επίσκεψη στο Golden Hall. Το Δι' Ελληνικών Discovery Zone είναι εκεί, έτσι μοναδική διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται όλο το μάθημα στον κήπο του The Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις έναν τόπο για όλους.
0: Βλέπω ένα σπίτι που βγήκε προς πώληση, ναι, στο Los Angeles.
1: Α, καλά.
0: Είναι η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών ever.
1: Πόσο κάνει?
0: Κάνει 400 δολάρια. 400 δολάρια.
1: Άμα είναι να πάω να το χτυπήσω.
0: Κάνει. 400 εκατομμύρια δολάρια. Έχει ξεχάσει μια λέξη. 370 εκατομμύρια ευρώ. Εντάξει, ναι, σε ευρώ. Crown Jewel.
1: Αν θέλετε να σας πιάσει κατάθλιψη. Αν θέλετε να σας πιάσει κατάθλιψη, δηλαδή, ναι, όλοι έχουμε κατάθλιψη. Αν θέλετε να ρίξετε τον εαυτό σας στα τάρταρα, κάθε βράδυ μπορείτε να μπείτε να δείτε ένα τύπου μια σειρά στο Netflix που είναι κάτι Γάλλοι με σίτες και δείχνουν σπίτια ανά τον κόσμο, όμως είναι τύπου πολύ δυνατή.
0: Σειρά είναι αυτό,
1: ναι,
0: πραγματική
1: σειρά. Ναι, πραγματική σειρά. Και είχαν έρθει να δείξουν ένα σπίτι σε κάτι Πάμπλου τους όμως. Δηλαδή τώρα το σπίτι στη Μύκονο. Ένα σπίτι. Το οποίο ήταν σαν μικρό χωριό, δηλαδή του το είπανε. Λέει δικιά του παραλία.
0: Small village.
1: Ήταν σε 4-5 επίπεδα το σπίτι. Δηλαδή μπορεί να φιλοξενήσει. Έκανε νομίζω.
0: Ενώ σε κάποιο Έλληνα είναι, δικού μα.
1: Δεν ξέρω ποιανού είναι, ποιανού κατασκευαστή.
0: Του έδειχνε. Πολλών Ελλήνων μαζί.
1: Δύο άφηγε.
0: Του έδινε
1: διάφορα σπίτια. Αυτό η αξία του είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια, α πούμε.
0: Παιδί μου, εδώ σου μιλάω για 370 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Είναι το ακριβότερο που έχει καταχωρηθεί. Είναι στο Los Angeles. Βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 μέτρων, με θέα στο Bel Air Country Club.
1: Πρίγκιπας του Bel Air.
0: Η πανοραμική θέα 360 μοιρών και όλα αυτά. Λοιπόν, είναι ένα κίνητο που μοιάζει με ιδιωτικό resort. 6.500 τετραγωνικά μέτρα είναι η κατοικήσιμη χώρη.
1: Τι το κάνεις τόσο μεγάλο σπίτι.
0: 6.500 τετραγωνικά μέτρα. Με τι πας από το ένα μέρος στο άλλο.
1: Τι κοινόχρηστα έχει.
0: Λοιπόν, 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια. Πώς γίνεται τα μπάνια να είναι πιο πολλά από τα υπνοδωμάτια, πες μου λίγο.
1: 39.
0: Γιατί να μην έχει 39 υπνοδωμάτια, 39 μπάνια και ένα βεσέ.
1: Ναι.
0: Έχει βεσέ σε κάθε κατάλληλα.
1: Το βεσέ εκεί πρέπει να είναι σαν το σπίτι μας. Ναι.
0: Το βεσέ είναι, ναι, το σαλόνι και η κουζίνα μαζί.
1: Α, έχει 39 μπάνια γιατί είναι τόσο μεγάλο σπίτι που αν σε πιάσει.
0: 39 δωμάτια, 59 μπάνια.
1: Αυτό σου λέω. Είναι τόσο μεγάλο για να σε πιάσει η χέση μου εκεί πέρα. Πρέπει να κάνει απόσταση. Οπότε λέει, ας κάνω 59 μπάνια να είναι κοντά τουλάχιστον.
0: Τρεις πισίνες. Ναι. Λίγες είναι για τόσο πολλά τετραγωνικά. Δεν είναι λίγες.
1: Τρεις πισίνες είναι λίγες. Τρεις πισίνες είναι λίγες. Δηλαδή είναι κάτι που με χαλάει.
0: Αυτά είναι ολόκληρη έπαυλη τα έχει αυτά, έτσι. Η κύρια κατοικία όμως. Γιατί τα άλλα είναι βοηθητικά. 4.500 τετραγωνικά, 10 υπνοδωμάτια, 13 δωμάτια.

0: για το προσωπικό έξτρα.
1: Ναι.
0: 13 προσωπικό γιατί? Άμα βάλει κουκέτες, πιο λίγα θα μπορούσε να κάνει.
1: 13, δεν έχει προσωπικό αυτό το σπίτι, ποιος θα το συντηρήσει?
0: Ναι, αλλά το προσωπικό 13 δωμάτια.
1: Ναι,
0: 13 άτομα.
1: Ναι, πόσα. 13 άτομα θέλεις, προσωπικό.
0: Ο ξενώνας τώρα.
1: Ναι.
0: 2.500 τετραγωνικά μέτρα.
1: Α, να μην μπορείς να φωνάξεις έναν άνθρωπο.
0: Τι είναι 2.500. Έχει. Ο ξενώνας έχει δικό του γυμναστήριο. Του έχει πει ότι εγώ με φιλοξενήσει θέλω να γυμναστώ.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν διακοπές. Σαν τον Γκάλφα. Σαν τον Γκάλφα που κάνει διακοπές και κάνει και γυμναστήριο απέναντι ο Γκάλφας.
0: Έχει πισίνα ο ξενώνας. Άλλοι από τις τρεις τις κύριες.
1: Ναι, άμα θες να βουτήξεις μετά το βράδυ, μην ενοχλείς.
0: Ο ξενώνας έχει και 10 δωμάτια προσωπικού. Α, σου δίνει και προσωπικό άμα σε φιλοξενήσει.
1: Ναι, μην είσαι μόνο σου. Κατάλαβε.
0: Λοιπόν, καλά, εντάξει. Ντα, κοίτα εδώ. Έχει χώρο φαγητού εξωτερικό και εσωτερικό. Έχει καμπάνες δίπλα στην πισίνα. Τι καμπάνες?
1: Καμπάνες τέτοιο, ρε. Καμπάνες τέτοιο. Έχει καμπάνα, ας πούμε, από τον Άγιο Γιώργη στην Τίνο. Έχει πάρει μια καμπάνα και την έχει δίπλα στην πισίνα.
0: Γιατί να έχει καμπάνες, παιδί μου?
1: Έχει καμπάνες γιατί μπορεί να. Άμα τύχει και πάνε Πάσχα, να μην έχουν να βαρέσουν μια καμπάνα. Καμπάνες ρε βλάχα, καμπάνες ρε, καμπάνες, πως έτσι λέγονται τα τέτοια. Τα αυτά που τα resort έχουν καμπάνες, έτσι λέγονται, τι καμπάνες. Λες να έχει καμπάνες τύπου jingle bell, jingle bell.
0: Α, καμπάνες που μένουμε.
1: Ναι, ποιες καμπάνες.
0: Χώροι ασφαλείας, φυλάκια δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, δεν πρέπει κάποιος να φυλάξει.
0: Έχει ένα γήπεδο τένις, okay.
1: Τίποτα.
0: Έχει κι άλλο ένα γήπεδο τένις.
1: Ναι, δίπλα στο γήπεδο τένις.
0: Έχει custom πλακάκια. Γιατί τώρα, εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δερμάτιες λεπτομέρειες δραμμένες στο χέρι, στους τοίχους του γυμναστηρίου, μπάνια με ευρωπαϊκή πέτρα, από εμάς την πήραν την πέτρα. Η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα, φράχτες, εισαγόμενα φυτά, για να υπάρχει πλήρης απομόνωση από τον έξω κόσμο. Όποιος μπαίνει, αφήνει πίσω του την πόλη. Λοιπόν, η μπροστινή εικόνα της, του σπιτιού του, της κύριας κατοικίας είναι αυτή.
1: Α, εντάξει. Είναι σαν, παιδιά, για να σας περιγράψω τώρα αυτή τη στιγμή τι βλέπω. Είναι πώς βλέπεις κάτι resort στην Κρήτη και κάτι.
0: Σαν τη δυναστεία, δεν
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι, είναι κάτι. Είναι, λες και βλέπεις ένα ξενοδοχείο και λέει, α, εκεί θα κλείσω το καλοκαίρι. Να βουτάνε τα παιδιά στην πισίνα. Εκεί.
0: Λογικά θα είναι και all inclusive.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, μπράβο όμως, μπράβο. Και μιας και μιλάμε για τέτοια πράγματα, α, να σας πω ότι αυτό ολοκληρώθηκε σε 8 χρόνια.
1: Α.
0: Και αν πουληθεί, θα είναι το ακριβότερο σπίτι, η ακριβότερη κατοικία που έχει πουληθεί.
1: Ποιος ποτέ μπορεί να πάρει τόσο πολύ μεγάλο σπίτι, τι να το κάνει?
0: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για σπίτια και έτσι χαϊλίκια και τέτοια.
1: Ναι.
0: It's 3 cents Paloma season.
1: Okay.
0: Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 cents pink grapefruit soda. Μην χάσεις τα 3 cents intense party στα πιο hot bars, αλλά και σε street events στην πόλη, σε συνεργασία με το Dizzy's Athens City Festival. 14 του Μάη σήμερα, Blue Brick με, τον Κορίλα. Λαμπερό ροζ χρώμα, σ' αρέσει Paloma? Η πιο intense Paloma εμπειρία. 3 cents Paloma. See you there. Απολαύστε υπεύθυνα. Και μετά από το χαϊλίκι, τα δωμάτια προσωπικού τους, ξενώνες, πες ότι ρε παιδί μου, μας προσκαλούν μετά. Ακούσανε το όν το δικό μας, το θεώρησαν διαφήμιση για το σπίτι αυτό.
1: Ναι, γιατί δεν.
0: Και μας λένε, Νικόλα και Ελίνα, ελάτε να σας φιλοξενήσουμε ένα βράδυ.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουμε μέσα σε αυτή την έπαυλη.
1: Ναι.
0: Με τι τραγούδι θα μπαίναμε?
1: Αυτό. Αυτό μόνο, αυτό μόνο.
0: Με αυτό θα μπαίναμε στην έβαλη των 400 εκατομμυρίων ευρώ. Και μας έκανε. Βάρατε τις καμπάνες.
1: Σκέψου να φέρεις όλο το σόις από Ελλάδα και να βγεις σώταρος. Σκεφτόμαι.
0: Βαράτε τις καμπάνες.

0: Ματινό Σφαίρα 102.2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
2: να χάσεις κιλά. Ναι.
1: Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
3: Όλα θα σου φύγουν.
4: Ναι, αυτό είναι σπανακόπιτσα.
1: Και δεν παίρνω το νερό που το βάζω να το πιω.
4: Ναι.
1: Γεια σας, μαλάκα.

0: Hits σφαίρα 102.2. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping.

0: η άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε
2: μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδύτε.
5: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
6: Κύριε, κύριε, κύριε, να πω.
5: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
7: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, στο ανηφί Ναυπλίου, βρίσκεται η οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ελάτε να απολαύσετε παραδοσιακές νοστιμιές όπως αρνάκι γάλακτος, προβατίνα και άλλα ψητά της ώρας και μια τεράστια ποικιλία ορεκτικών που θα σας ξετρελάρουν. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο με το υπέροχο τζάκι μας για εσάς και τους φίλους σας. Οικογενειακή ταβέρνα Τα Σαβάκια. Ποιότητα στις γεύσεις στις πιο προσιτές τιμές. Στο ανηφί Ναυπλίου. 2752044100.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
3: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Isomat.
3: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
3: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
3: Σημειώνεις επιτυχία.
4: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
5: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
4: Οκ.
5: Τι οκ.
4: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
5: Τότε φύγαμε.
4: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
6: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
7: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
8: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
7: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Σφαίρα 102.2, επιστρέψαμε στα 40 μετά τις 7 και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η αγαπημένη Ράνια Κωστάκιν για να σας κρατήσει παρέα μέχρι και τις 11. Μέχρι όμως να φτάσουμε στο τέλος, στην παρέα μας ήταν ο Δουλευταράς. Κατεβάζεις και το Δουλευταράς, από εκατοντάδες επαγγελματίες, χιλιάδες αξιολογήσεις και τα έχεις όλα στο χέρι. Τώρα δηλαδή που ο καιρός είναι και μέλι γάλα, θα μπορείς να κάνεις τις δουλειές που δεν έκανες τόσο καιρό.
1: Και βέβαια ώρα να ζήσεις μια απίθανη διαδραστική εμπειρία και να ανακαλύψεις το μέλλον της πόλης. Το Ελλήνικον είναι ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Σε προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να ζήσει την εμπειρία του The Ελλήνικον Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψει με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Θα κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Αλήθεια. Θα περιηγηθείς και στο The Ελλήνικον Park, ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Το The Ελλήνικον Discovery Zone σε περιμένει όλο το Μάιο, δηλαδή 14 μήνες. Έχεις ακόμη μισό μήνα για να πας στον κήπο του Golden Hall και να περάσεις τέλεια. Αυτά. Εις αύριον τα σπουδαίαν.
0: Ήταν η Ελίνα Βαβίλα.
1: Ήταν, είναι, δεν ήταν.
0: Ήταν, είναι για την εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Μετά αλλάζει προσωπείο.
1: Θα τα πούμε αύριο. Ο Νικόλας ο Ράπτης εδώ βεβαίως.
0: Θα φύγουμε με ένα Δήμο Αναστασιάδη από το Παρέα στο Σφαίρα. Έτσι, ναι. Με τη διασκευή που έκανε πάνω στο
1: Λευτέρι. Εγώ δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ δεν είμαι εγώ και τραγουδάρα τραγούδι. Καλπάζον τραγούδι.
1: Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
0: Γεια σας.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Moments. Citron, το λεμόνι στα γαλλικά.
2: Ναι, citron.
1: Ναι, στο αγρίνιο το λένε αυτό. Άμα σου δούμε και τα ξύνει.
3: Citron, citron, ρε!
0: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102,2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP+.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
2: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
1: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
3: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
1: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
4: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
1: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
5: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
1: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
2: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
1: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
6: Εντάξει, το είπας, δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο πασφαίρα.
9: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Oh, τι έπαθες?
12: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
11: Ταυτότητα έχεις?
12: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
11: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
12: Έχω.
11: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
12: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
13: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
14: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών. επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
3: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
2: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
3: Καναπές. Καναπές,
2: θα μου πει.
3: Καναπές θεία. Καναπές,
2: θα μου ξαναπεί.
3: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
2: Και πες τον και σόφα.
1: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
3: Καναπές θεία. Καναπές.
4: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
8: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε.
11: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
10: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά.
11: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
10: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27.

0: 2510-25-20-29-088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
2: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Για τιμές σοκ, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουκάνικο καραμανλίδικο με ρίγανη 7,30 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Λουκάνικο αράχοβας 6,70 το κιλό. Ντομάτες τσαμπί 1,39 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.com/sm.gr.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί

0: τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
5: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
4: Αλήθεια, για πες.
5: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
4: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
6: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
7: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
8: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Μπορείς να έχεις ηλεκτρική οδήγηση χωρίς ανάγκη φόρτισης. Μπορείς. Nissan Qashqai. Με τη μοναδική τεχνολογία e-Power που σου επιτρέπει να οδηγείς ηλεκτρικά χωρίς να χρειάζεται να φορτίσεις ποτέ. Με εντυπωσιακή αυτονομία έως 1500 χιλιόμετρα. Nissan Qashqai. Το κορυφαίο ιαπωνικό crossover που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και συνεχίζει να την οδηγεί εδώ και 20 χρόνια. Κάν' το δικό σου τώρα με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Nissan Κυριαζής, 3ο χιλιόμετρο, Αργούς Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27510-67713.
0: Σφαίρα.

ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Σας εύχομαι κάποιος στο δρόμο σας κάποια στιγμή να βρεθεί. Θα σας κάνει κάτι καλό το οποίο να μην μπορείτε ποτέ να το αποδώσετε έτσι απλά. Σας εύχομαι να το βρείτε αυτό.
1: Σφαίρα 94,4.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό. Τι αστραφτερό. Mon Dieu. Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμάνη.

0: Μανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
2: Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
1: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω.
2: Καναπές. Καναπές,
1: θα μου πει.
2: Καναπές θεία, καναπές,
1: θα μου ξαναπεί.
2: Καναπές θεία, άστο ρε θεία, πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
1: Και πες τον και σόφα.
0: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
2: Καναπές θεία. Καναπές.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα Φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27510-76037
6: και 6944-411-643.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Κάποιοι ζουνε ξανά τα γνωστά και δηλώνουνε ευτυχισμένοι. Άλλοι κλαίνε στους άλλους μπροστά γιατί έχουν καρδιά ραγισμένη.

πιο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
0: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29 088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
0: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
0: Σφαίρα.
5: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Δευτέρα. Η ώρα είναι 11:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο.
2: Καρδιοπάθεια σημαίνει μια εγγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το

0: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
1: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

αέρα. Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

μπορώ, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να

στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαριά, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και

Σφαίρα 94,4. Συντονίσου.

0: όταν ακούς αυτό.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή.
0: Και αυτό.

0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς στον Σφαίρα 94,4.
2: Κοίτα το φεγγάρι να με δεις.

τηλεφώνησα και δεν σου τηλεφώνησα.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε